όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

έχοντας τον Παλμό, ξέρεις ότι ακούς μόνο επιτυχίες. Παλμός 983. Καλά, τι νόμιζες ότι ακούς?

0: Ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίνο και για τις επιτυχίες μου άκου Παλμό 98,3. Άκου το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Στικούδη και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Παλμό 983.
4: Είμαι η Αναστασία και στην Κεφαλονιά ακούμε

τραγούδια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική.

τα λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω, κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

τριγύρω μου παράπονα καιρή αρρωστημένη και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: αντέχω.
1: Ακούς Παλμό 983.
2: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης και ακούτε Παλμό 983.
3: Γεια σας, είμαι ο Στάν και ακούτε Παλμός 983.
4: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ακούτε Παλμό 98,3.
5: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Παλμό 983.
6: Γεια σας, είμαι η Τάμπα

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Παλμός 983.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Γεια σας, είμαι η Πάολα.
3: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
4: Είμαι η Έλλη Κοκκίνου.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

οι ακροατές αυτής της πόλης θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που τώρα ακούν Παλμό και σε αυτούς που ποτέ δεν άκουσαν τίποτε άλλο. Παλμός 98,3. Το αγαπημένο ραδιόφωνο.

0: σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: στο τάβο.
1: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Παλμός 98,3.

0: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Εργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12.
1: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26 71 0 22 937 και 69 48 839 060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
2: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή.
0: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζομάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος ΒΠΕ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26101.
5: Είμαι τις προάλλες στο κουμπάρο μου και με λέει, κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε. Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω. Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο Ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26 710 87 654. Αλλά που να το ξέρεις, εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
8: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
9: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
10: Ρέση, το Λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
11: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
10: Τι λες τώρα?
11: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
10: Κρέμα μία.
11: Η συνέχεια του Λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
10: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 7 10 22 2 37.
11: Κρέμα μία.
10: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
11: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
12: Τι ωραία που μυρίζει. Ψήνεις ψωμί?
13: Βέβαια, και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
12: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
13: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
12: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
13: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
12: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
13: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
12: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
13: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
12: Τηλέφωνο 2671 102 639.
13: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.

0: φρέσκο.
1: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες. Απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
2: Μαέστρο Τζοβάνι. Ψάχνω πλακάκια με στυλ και χαρακτήρα. Κάτι μοναδικό. Τι προτείνεις?
3: Αμίκα μία αλόρα. Άκουσέ με. Τα πλακάκια στην Αλφα Κάζα δεν είναι απλώς ματεριάλι. Είναι επιλογές con stile. Βέρα κουαλιτά. Κρώματα και σχέδια που κάνουν το σπίτι σου σκηνικό. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε το design και θέλουν να ξεχωρίζουν. Καπίσι.
4: Αλφα Κάζα. Πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
3: Όταν περπατάς πάνω σε κουαλιτά, το καταλαβαίνεις.
5: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊχομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊχομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας σε αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
6: Νιώσε τη διαφορά στο δρόμο. Στο όχημά σου. Εξειδικευμένη διάγνωση στις εταιρείες Mercedes, Smart, Ford, Opel και BMW. Αυτό που έψαχνες το βρήκες εδώ. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-0-28963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
7: Από ένα απλό μεριμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710-24-227.
8: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, αμόλυβδη Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλήν. Κινείσαι πιο έξυπνα.
9: Sir, καλημέρα. Τι κάνεις?
10: Οπ, η κυρούλα μας. Βλέπω τα έμαθες καλά τα ελληνικά.
9: Oh yes. Εγώ τώρα ντόπια. Μετακομίσει Κεφαλονιά. Παντρεύομαι.
10: Άντε με το καλό. Με τόσα πήγαινε έλα κάθε χρόνο, τον βρήκαμε το γάμπρο.
9: Yes, yes. Και I want to καλέσω εσένα στο γάμο. Θα έχει και Glendy με traditional rombola, beauty creton, excellent Martha, Anisia και Amelia.
10: Α, όλη η σειρά κρασιών του Βασιλάκη.
9: Oh yes, Βασιλάκης, κουμπάρος.
10: Τότε και στα δικά μας.
8: Έκθεση ποτοπίας, συνοπίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η Κεφαλονιά που θα έχεις για πάντα στην καρδιά σου. Στην πλατεία Πεσόντων, στα όμορφα Βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
9: Βασιλάκης, yes, wins your heart forever.
11: Η τεχνολογία αλλάζει.
12: Το ίδιο και εμείς.
11: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη, Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλι και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλωνιά.
0: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
10: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες?
0: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι, μάλαμα.
10: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
12: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
13: Ενεχειροδανειστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
12: λίρες Αγγλίας
13: και ρολόγια γνωστών οίκων.
12: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη εχεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Ενεχειροδανειστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
12: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
13: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκι 1 και Πύρονος,
12: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
13: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
12: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω τι θα κάνεις.
14: Η παράδοση πρέπει να διατηρείται και να διαδίδεται. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Με 30 χρόνια πορεία στην κοπή και επεξεργασία κρεάτων. Θα μας βρείτε Δρακοπούλου 3 στο Αργοστόλι. Για παραγγελίες, καλέστε μας ώρες λειτουργίας καταστημάτων στο 26710 25560 και θα σας φέρουμε στην πόρτα σας ό,τι πιο φρέσκο για το καθημερινό σας τραπέζι. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Ποιότητα από γενιά σε γενιά.
15: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς. Στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
16: Όλα τα ψώνια μαζεμένα, φθηνά και νοικοκυρεμένα.
17: ΑΒ Βασιλόπουλος. Μοντέρνος, σύγχρονος τρόπος αγορών.
16: Ποιότητα και ποικιλία αδιαπραγμάτευτη.
17: Οικονομία τιμών ασυναγώνιστη.
16: ΑΒ Βασιλόπουλος στην Κεφαλονιά. Τα έχει όλα και συμφέρει.
17: Αγορές με χαμόγελο σε μια ανεξάρτητη ποικιλία προϊόντων.
16: Εκεί που το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει και αξίζει. Στα Κοκκύλια Αργοστολίου.
17: ΑΒ Βασιλόπουλος και του πουλιού το γάλα.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χαλκούσης.
1: Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 10 η ώρα ακριβώς εδώ στο Παλμό για να ακούσετε το καλύτερο non-stop mix της πόλης.
2: Παλμός, εδώ είσαι.

0: Μπαταρία. Η καρδιά του αυτοκινήτου. Επίλεξε μέσα από ευρεία γκάμα επώνυμων μπαταριών τελευταίας τεχνολογίας. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-0-28963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
1: Sir, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Οπ, η κυρούλα μας. Βλέπω τα έμαθες καλά τα ελληνικά.
1: Oh yes, εγώ τώρα ντόπια, μετακομίσει Κεφαλονιά, παντρεύομαι.
2: Άντε με το καλό, με τόσα πήγαινε, έλα κάθε χρόνο τον βρήκαμε το γάμπρο.
1: Yes, yes, και I want to καλέσω εσένα στο γάμο. Θα έχει και γκλέντι με traditional ρομπόλα, beauty κρίτων, excellent Μάρθα, Ανίσια και Αμέλεια.
2: Α, όλη η σειρά κρασιών του Βασιλάκη.
1: Oh yes, Βασιλάκης, κουμπάρος.
2: Τότε και στα δικά μας. Έκθεση ποτοπίας, συνοπίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η Κεφαλονιά που θα έχεις για πάντα στην καρδιά σου. Στην πλατεία Πεσόντων, στα όμορφα Βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
1: Βασιλάκης, yes, wins your heart forever.
3: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
4: Σιγά, χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
3: Μα είμαι γουρούνι!
4: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
5: Για πελάτες, γάτες, γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
6: Ζωοτροφές γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-01354.
7: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
8: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πυλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
9: Μαέστρο Τζοβάνι, θέλω ένα μπάνιο που να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Υπάρχει.
10: Κάρα μία, το μπάνιο δεν φτιάχνεται για να το βλέπεις. Φτιάχνεται για να το ζεις. Με καθαρές γραμμές, διαχρονικό design και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στην Αλφα Κάζα θα το καταλάβεις με την πρώτη ματιά. Όλα εκεί μιλάνε με στυλ και κουαλιτά. Καπίσει.
11: Αλφα Κάζα. Μπάνια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
10: Το μπάνιο σου πρέπει να έχει ψυχή και λίγο μόρε.
12: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
13: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ.
14: 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
15: Η δύναμή του προέρχεται από την ποιότητα των ανταλλακτικών του.
16: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
17: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
16: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
18: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
16: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
17: Στη ΔΠΕ Αργοστολίου.
16: Τηλέφωνο 26710-94090.
19: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς.
16: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και π' τσόνης όμικρον εψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β' και π' τσόνης όμικρον εψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β' και π' τσόνης όμικρον εψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
20: Ρε κουμπάρε, πάλι φύκια σε πούλησαν. Σε έχω πει 100 φορές. Για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα, μόνο Ρασιάς. Και αν θέλω και χοντρική, θα πάω στην ΒΠΕ Αργοστολίου ή θα πάρω τηλέφωνο στο 26 710 41 707. Αλλά πού να το ξέρεις. Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.

0: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι. Τώρα και delivery από την Wall.
2: Το σύστημα SetPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SetPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην κεφαλή.
3: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σου.

από ένα έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.

0: Στα καταστήματα Yupi η ζωή είναι ποδήλατο. Τα καλύτερα μοντέλα ποδηλάτων σε τιμές Yupi.
1: Ποδήλατο από τα Yupi!
2: Για να κάνεις ρούπι.
0: Yupi. Κοκκύλια, αργοστόλη, κεφαλονιά.
3: Αγάπη μου, γύρισα.
4: Καλώς τον Πασά μου, την κολόνα του σπιτιού μου.
3: Μέρι, τι έγινε, τράκαρες πάλι?
4: Καλέ, μη κάνεις έτσι, μια γρατσουνιά είναι και ένα βαθουλωματάκι.
3: Πω, πω, και τώρα τι θα κάνουμε?
4: Θα το πάμε στο Best Auto Repair in Town και θα γίνει καλύτερο και από πριν.
5: Φανοποιείο βαφείο Best Auto Repair in Town.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη επισκευή.
5: Χάρη στην πρωτοποριακή και παγκόσμια καινοτομία επισκευής και αποκατάστασης, επαναφέρουμε το αυτοκίνητό σας στην εργοστασιακή του κατάσταση.
4: Δηλαδή, σαν καινούριο.
5: Best Auto Repair in Town.
4: Στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκύλια.
5: Η κορυφαία σας επιλογή.
6: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
7: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ έχει τη λύση. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
8: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
9: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος Βιπέ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671026101.
11: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 8.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Παλμός 98,3.

0: Γεια σας, είμαι ο DJ Pico και κάθε Σάββατο και Κυριακή τα λέμε μουσικά εδώ στον Παλμό 983
1: ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
0: Ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
1: Ακριβώς στις 6 το απόγευμα.
0: Με το πιο ερωτικό μίξ που ακούσατε ποτέ.

0: Χρήστο, πού πήγε η βρύση του μπάνιου?
1: Μας χάλασε. Την πέταξα κι εγώ.
0: Α, και η κουζίνα?
1: Κι αυτή χάλασε. Είπα να την ξεφορτωθώ.
0: Καλά. Η μαμά? Πού είναι η μαμά?
1: Η μαμά σου με χάλαγε από καιρό.
2: Σε φορτώσου ό,τι σε χαλάει. Τώρα η Χουσκβάρνα σας δίνει την ευκαιρία να αποσύρετε οποιοδήποτε παλιό αλυσοπρίωνο έχετε, ακόμα και τις επικίνδυνες απομηνύσεις. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών μας και αποκτήστε καινούριο αλυσοπρίωνο με κέρδος έως 217 ευρώ. Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΔΕ.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
4: Τι ωραία που μυρίζει, ψήνεις ψωμί.
5: Βέβαια, και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
4: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
5: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
4: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
5: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
4: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
5: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
4: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
5: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
4: Τηλέφωνο 2671 102 639.
5: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
6: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
7: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
8: Ολοκένουργιο hotel showroom της Greco Strom στον πρώτο όροφο στην οδό Σιτεμπόρων 49 στο Αργοστόλι. Εδώ θα βρείτε λύσεις ύπνου για ξενοδοχεία, βίλες και καταλύματα. Ανακαλύψτε τον ξενοδοχειακό τιμοκατάλογο της Greco Strom στα ειδικά σχεδιασμένα στρώματα ύπνου, χειροποίητα κρεβάτια, custom κεφαλάρια και πτυσσόμενα έπιπλα ύπνου που μπορούν να προσαρμοστούν στις ξεχωριστές ανάγκες του καταλύματός σας. Greco Strom. Wake up new.
6: Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713 02 104.
9: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα.
10: χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τζερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
11: Έχετε 4 συν 1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4 συν 1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κραλιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
12: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέ ακτήρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12.
13: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
14: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
15: Μεταφερθήκαμε.
16: Locksmith Κλειδαράδικο.
14: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
17: Στη Λεωφόρο Κεφαλίνων 49.
15: Πού είπες?
17: Στον Περιφερειακό ντε. Τηλέφωνο 26710-28884. Και με άπλα πάρκινγκ.

0: οικονομικά. Μη παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta. Η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-69790.
1: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
2: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες, απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
3: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας στο Ξύ και στα Κυπούρια σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες κοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-91-007.
4: Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Να ανοίξουμε ταπιτοκαθαριστήριο.
5: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
4: Και αν δεν έχει ήλιο?
5: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει? 2-3 μήνες.
4: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον Καθαρούλη?
5: Ποιος Καθαρούλης?
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-23558 και 6945-27-2878.
7: Βάλε μπρος με αέριο κίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, αμόλυβδη Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Γρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλην. Κινείσαι πιο έξυπνα.
8: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Γρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
9: Ελαιοτροφική μονάδα Ο Αγιοργίτης. Από το 1968 εξυγχρονιζόμαστε καθημερινά, εξελισσόμαστε αδιάκοπα, παραμένουμε σταθερά πρώτοι σε ποιότητα και τιμές. Ο Αγιοργίτης σας παρέχει εγγυημένα 20 κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και αυγοπαραγωγής. Ριγόπουλος στον Άγιο Γεώργιο Πύργου Ηλίας. Τηλέφωνο 26210-31701. Κινητά 6932-491-917 και 6945-204-698.
10: Τώρα ο Αγιοργίτης σας προσφέρει νοπά κοτόπουλα Ελευθέρας Βοσκής. Για να ξέρεις τι τρως.
11: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
12: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά. Στην οδό Δεβοσέτου 4 δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β και Π Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β και Π Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β και Π Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 9.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 983. Ο σταθμός σου.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment.
1: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Βίτα και πι τσόνις όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Βίτα και πι τσόνις όμικρον έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Βίτα και πι τσόνις όμικρον έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
2: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
3: Ήρθες, καλώς τον.
4: Πω πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
3: Στην κατσαρόλα.
4: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
3: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
4: Άρα γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
3: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
4: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
3: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
4: Τηλέφωνο 26710-24300.
3: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
5: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.

0: καταστήματα Yupi, παιχνίδια, σχολικά, μπεμπέ και ό,τι άλλο θέλετε για μικρά και μεγάλα παιδιά σε τιμές Yupi.
1: Yupi! Και δεν θα κάνεις ρούπι!
0: Νέο κατάστημα Yupi, Κοκκύλια, Αργοστόλη και Φαλονιά.
2: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratoshome.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
3: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27455. Email strakatosilias@papakigiahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή.
4: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26101.
5: Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
6: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση. Είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω.Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία για υδραυλικά, ηλεκτρικά, θέρμανση, ηλιακά, air condition και πισίνες. Β και Γ Μεσολοράς Ω.Ε. Στον δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω.Ε. Σταθερά η επιλογή σας.
7: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.

Ψάρεσε. Ψάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Παλμός 98,3.

0: με ζητάει.
1: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο. Ολοκένουργιο Hotel Showroom της Greco Strom στον πρώτο όροφο στην οδό Σιτεμπόρων 49 στο Αργοστόλι. Εδώ θα βρείτε λύσεις ύπνου για ξενοδοχεία, βίλες και καταλήμματα. Ανακαλύψτε τον ξενοδοχειακό τιμοκατάλογο της Greco Strom στα ειδικά σχεδιασμένα στρώματα ύπνου, χειροποίητα κρεβάτια, custom κεφαλάρια και πτυσσόμενα έπιπλα ύπνου που μπορούν να προσαρμοστούν στις ξεχωριστές ανάγκες του καταλήμματός σας. Greco Strom. Wake up new.
2: Κούκλα!
3: Σε μένα μιλάς!
2: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτσα, λέμε!
3: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το Carspa Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
2: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
3: Πού πας?
2: Στο Carspa Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
3: Μα!
2: Θα ανεβάσω story! Αντέ, γεια!
4: Για αυτοκίνητα μοντέλα Carspa Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Carspa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
5: Επειδή πολλά μπορούν να συμβούν στην πόλη, μπες Toto Repair in Town και ξενιάζεται. Εμείς σας παρουσιάζουμε κάτι μοναδικό για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά. Την παγκόσμια καινοτομία αποκατάστασης και επαναφοράς του οχήματός σας στην εργοστασιακή του κατάσταση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Best Toto Repair in Town. Το μέλλον της φανοποιίας σήμερα. Θα μας βρείτε στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια. Best Toto Repair in Town. Οδηγεί τις εξελίξεις του μέλλοντος.
6: Από ένα απλό μεριμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής, Μόντα Κεράμικα, στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710 24227.
7: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710 22795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
8: Τώρα και delivery από την Wallet.
9: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
10: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
9: Τι λες τώρα?
10: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
9: Κρέμα μία.
10: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
9: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26710 22 237.
10: Κρέμα μία.
9: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
10: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
11: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τζερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
12: Είμαι τις προάλλες στο κουμπάρο μου και με λέει, κάτσε να δεις ψαρούκλα που θα φάμε. Ανοίγω τη σακούλα και τι να δω? Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, σε έχω πει 100 φορές για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα μόνο ρασιάς. Πήγαινε αμέσως στην Αντώνη Τρίτσι 10. Μπες, διάλεξε, πες να στα καθαρίσει κιόλας και φέρε να φάμε σαν άνθρωποι. Μάλλον άσε, θα πάρω τηλέφωνο στο 26710 87654. Αλλά που να το ξέρεις, εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε, και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
0: Μωρό μου, μ' αγαπάς?
13: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες?
0: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι, μάλαμα.
13: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
14: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
15: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
14: λίρες Αγγλίας
15: και ρολόγια γνωστών οίκων.
14: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη αιχεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Ένα χειροδανιστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
14: Ζάκυνθος, Ρίζοσπαστών 3,
15: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκη 1 και Πύρονος,
14: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
15: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
0: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω τι θα κάνεις.
16: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα. Κάνω το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊχομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊχομονωτικά κρύσταλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας σε αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710 24 430.
17: Η τεχνολογία αλλάζει.
18: Το ίδιο και εμείς.
19: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 10.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Παλμός 983. Πρώτη μετάδοση.

0: μας μείνει.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Να ανοίξουμε ταπιτοκαθαριστήριο.
2: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
1: Και αν δεν έχει ήλιο?
2: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει, 2-3 μήνες?
1: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον Καθαρούλη?
2: Ποιος Καθαρούλης?
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 23 558 και 6945 27 28 78.
4: Μαέστρο Τζοβάνι. Ψάχνω πλακάκια με στυλ και χαρακτήρα. Κάτι μοναδικό. Τι προτείνεις?
5: Αμίκα μία αλόρα. Ακούσέ με, τα πλακάκια στην Αλφα Κάζα δεν είναι απλώς ματεριάλι. Είναι επιλογές con stile, vera qualità, κρώματα και σχέδια που κάνουν το σπίτι σου σκηνικό. Είναι για ανθρώπους που αγαπάνε το design και θέλουν να ξεχωρίζουν. Καπίσει?
6: Αλφα Κάζα. Πλακάκια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. 6 χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
5: Όταν περπατάς πάνω σε κουαλίτα, το καταλαβαίνεις.
7: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις 2 κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λεξούρι. Τηλέφωνο 26710 91 007.
8: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
9: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
8: Μα είμαι γουρούνι!
9: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
10: Για πελάτες γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
11: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
12: Ρε κουμπάρε, πάλι φύκια σε πούλησαν. Σε έχω πει 100 φορές. Για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα, μόνο Ρασιάς. Και αν θέλω και χοντρική, θα πάω στην ΒΠΕ Αργοστολίου ή θα πάρω τηλέφωνο στο 26710 41 707. Αλλά πού να το ξέρεις? Εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε, και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
13: Δεν σου λέει την ώρα? Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό? Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων? Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
14: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο.
15: Step into another world.
14: Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας.
15: From sunrise till late night.
14: Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση.
15: Endless summer mood.
14: Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710 91 608. Live the vibe, love the moment.
16: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέ ακτίδια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 17 22 12.
17: Στην καρδιά του χωριού,
0: Εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
17: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
18: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
17: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
18: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
19: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων, λάκες, βερνίκια και σε καινούριες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979-055-106.
20: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη

Βάλε μπρος με αέριο κίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλην Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.

0: Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά αμόλυβδη Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 25822. Γεμίζεις με Ελλήν, κινείσαι πιο έξυπνα.
1: Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες. Απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277.
2: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.
3: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710 26 041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
4: Για τους μερακλείδες, τους φίλους, τις παρέες που αγαπούν το αληθινό, παραδοσιακή ταβέρνα Ο Σταύρος. Εδώ θα βρεις κρέατα της ώρας, παϊδάκια αρνί πρόβατο, σούβλες και όλα τα καλά. Κοκορέτσι, σπλινάντερο, κοντοσούβλι και γουρουνόπουλο. Αρνί όπως το θέλει η παράδοση. Όλα κατευθείαν από τη φάρμα και το κρεοπωλείο μας. Παραδοσιακά φαγητά, κρεατόπιτα και πατσάς για τους γνώστες. Οπα! Η φωτιά στο τζάκι, η μουσική και η παρέα κάνουν την επίσκεψή σας εμπειρία. Παραδοσιακή ταβέρνα Ο Σταύρος. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 6 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Στα Πουλάτα Σάμις. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Κόκαλης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6984-023-607.
5: Αγάπη μου, γύρισα.
6: Καλώς τον Πασά μου, την κολόνα του σπιτιού μου.
5: Μέρι, τι έγινε, τράκαρες πάλι?
6: Καλέ, μη κάνεις έτσι, μια γρατζουνιά είναι και ένα βαθουλωματάκι.
5: Πω, πω, και τώρα τι θα κάνουμε?
6: Θα το πάμε στο Best Auto Repair in Town και θα γίνει καλύτερο και από πριν.
7: Φανοποιείο βαφείο Best Auto Repair in Town.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη επισκευή.
7: Χάρη στην πρωτοποριακή και παγκόσμια καινοτομία επισκευής και αποκατάστασης, επαναφέρουμε το αυτοκίνητό σας στην εργοστασιακή του κατάσταση.
6: Δηλαδή, σαν καινούριο.
7: Best Auto Repair in Town.
6: Στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια.
7: Η κορυφαία σας επιλογή.
8: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27 455. Email στρακάτος@papakigiahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς.
9: Η παράδοση πρέπει να διατηρείται και να διαδίδεται. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Με 30 χρόνια πορεία στην κοπή και επεξεργασία κρεάτων. Θα μας βρείτε Δρακοπούλου 3 στο Αργοστόλι. Για παραγγελίες, καλέστε μας ώρες λειτουργίας καταστημάτων στο 26710-25560 και θα σας φέρουμε στην πόρτα σας ό,τι πιο φρέσκο για το καθημερινό σας τραπέζι. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Ποιότητα από γενιά σε γενιά.
10: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet. Την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν. Την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
11: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710-24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
12: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί.
13: Βέβαια, και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
12: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
13: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
12: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
13: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
12: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
13: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
12: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
13: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
12: Τηλέφωνο 2671-102-639.
13: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
14: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
15: Μεταφερθήκαμε.
16: Locksmith Κλειδαράδικο.
14: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
16: Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49.
15: Πού είπες?
16: Στον Περιφερειακό ΔΕ. Τηλέφωνο 26 710 28 884. Και με άπλα πάρκινγκ.

Αν είσαι με κάποιον στο αυτοκίνητο και δεν θέλει να ακούσει Παλμό, σταμάτα, σταμάτα. Και πες του να κατέβει. Παλμός, Παλμός. 98,3.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίνο και για τις επιτυχίες μου άκου Παλμό 98,3. Άκου το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Στικούδη και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Παλμό 983.
4: Είμαι η Αναστασία και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό.

0: Εδώ και χρόνια διδάσκουμε υπευθυνότητα και συνέπεια σε κάθε πρόβλημα του οχήματός σας. Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες. Εγκατάσταση. Επισκευές παντός τύπου μόνο στη Μαρκέτο Στιμ. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketostim.gr. Νιώσε τη διαφορά.
1: Το γυαλί βρήκε το Μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα. Κάνω το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊχομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊχομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο Μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
2: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ. Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
3: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα.
4: Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
5: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
6: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνει σαν γουρούνι!
5: Μα είμαι γουρούνι!
6: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
7: Για πελάτες, γάτες, γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
8: Ζωοτροφές γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
9: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
10: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πυλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
9: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
11: Από ένα απλό μεριμέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710-24-227.
12: Κτηνοτροφική μονάδα Ο Αγιοργίτης. Από το 1968 εξυγχρονιζόμαστε καθημερινά, εξελισσόμαστε αδιάκοπα, παραμένουμε σταθερά πρώτοι σε ποιότητα και τιμές. Ο Αγιοργίτης σας παρέχει εγγυημένα 20 κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και αυγοπαραγωγής. Ριγόπουλος στον Άγιο Γεώργιο Πύργου Ηλίας. Τηλέφωνο 26210-31701. Κινητά 6932-491-917 και 6945-200. 4-6-98.
13: Τώρα ο Αγιοργίτης σας προσφέρει νοπά κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής. Για να ξέρεις τι τρως. Ολοκένουργιο hotel showroom της Greco Strom στον πρώτο όροφο στην οδό Σιτεμπόρων 49 στο Αργοστόλι. Εδώ θα βρείτε λύσεις ύπνου για ξενοδοχεία, βίλες και καταλήμματα. Ανακαλύψτε τον ξενοδοχειακό τιμοκατάλογο της Greco Strom στα ειδικά σχεδιασμένα στρώματα ύπνου, χειροποίητα κρεβάτια, custom κεφαλάρια και πτυσσόμενα έπιπλα ύπνου που μπορούν να προσαρμοστούν στις ξεχωριστές ανάγκες του καταλήμματός σας. Greco Strom. Wake up new.
14: Για τους μερακλείδες, τους φίλους, τις παρέες που αγαπούν το αληθινό, παραδοσιακή ταβέρνα Ο Σταύρος. Εδώ θα βρεις κρέατα της ώρας, παϊδάκια αρνί πρόβατο, σούβλες και όλα τα καλά. Κοκορέτσι, σπλινάντερο, κοντοσούβλι και γουρουνόπουλο. Αρνί όπως το θέλει η παράδοση. Όλα κατευθείαν από τη φάρμα και το κρεοπωλείο μας. Παραδοσιακά φαγητά, κρεατόπιτα και πατσάς για τους γνώστες. Οπα! Η φωτιά στο τζάκι, η μουσική και η παρέα κάνουν την επίσκεψή σας εμπειρία. Παραδοσιακή ταβέρνα Ο Σταύρος. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 6 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Στα Πουλάτα Σάμις. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Κόκαλης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6984 023 607.

τραγούδια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 98,3. Η καλύτερη ελληνική μουσική.

0: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε, εξαφανίστηκε?
1: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
0: Τι λες τώρα?
1: Level up, φίλε. Και φυσικά

0: Κλασικά Milfay, The Final Boss.
1: Κρέμα μία.
0: Η συνέχεια του Λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
1: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26 710 22 237.
0: Κρέμα μία.
1: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
0: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
2: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26 74 0 81 262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά. Στην οδό Δεβοσέτου 4 δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ήρθες, καλώς τον.
5: Πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
4: Στην κατσαρόλα.
5: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
4: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα? Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
5: Άρη γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
4: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
0: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
4: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
0: Τηλέφωνο 26 710 24 300.
4: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
6: Μην παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26 710 69 790.
7: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζομάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978 351 672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
8: Μπαμπά, τι είναι αυτά τα λάστιχα Goodyear? Φρενάρουν σούπερ και δεν κάνουν θόρυβο.
9: Τι είπες, αγόρι μου?
8: Goodyear, μπαμπά. Και αυτό εδώ κάνει και πολύ μεγάλη οικονομία καυσίμου.
9: Και πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά?
8: Μα τα γράφει επάνω, ρε μπαμπά.
10: Με τη νέα ετικέτα των ελαστικών, απαιτήστε ποιότητα. Επιλέξτε Goodyear. Goodyear. Made to feel good.
11: Ελαστικά Κονταράκης. Επίσημο μέλος δικτύου συνεργατών Goodyear Dunlop. Κρανιά, Αργοστόλη.
12: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά. Ειδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
5: Τι έπαθες βρε, η μέση σου.
13: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με το Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
5: Άντε βρε και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
13: Βονάμε, βονάμε. Θα βονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα πιφτεκάκι, κάμια πασετούλα. Να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
14: Είναι βαριά η κούπα.
0: Ψητοπολείο ο Σπύρος. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλι, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710 25139.
13: Παίζει καλή μπαλίτσα.
14: Είναι βαριά η κούπα.
15: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρους, καλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
16: Η τεχνολογία αλλάζει.
17: Το ίδιο και εμείς.
16: Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλονιά.
18: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
19: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις!
18: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
19: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
18: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
19: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ζέα.
18: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
19: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
18: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
19: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
18: Τηλέφωνο 2671 102 639.
19: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
20: Σερ, καλημέρα, τι κάνεις?
9: Οπ, η κυρούλα μας. Βλέπω τα έμαθες καλά τα ελληνικά.
20: Oh yes, εγώ τώρα ντόπια, μετακομίσει και Φαλονιά. Παντρεύομαι.
9: Άντε με το καλό, με τόσα πήγαινε, έλα κάθε χρόνο τον βρήκαμε το γάμπρο.
20: Yes, yes, και... I want to καλέσω εσένα στο γάμο. Θα έχει και Glendy με traditional rombola, Beauty Creton, Excellent Martha, Anisia και Amelia.
9: Α, όλη η σειρά κρασιών του Βασιλάκη.
20: Oh yes, Βασιλάκης, κουμπάρος.
9: τότε και στα δικά μας.
0: Έκθεση ποτοπίας, συνοπίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η Κεφαλονιά που θα έχεις για πάντα στην καρδιά σου. Στην πλατεία Πεσόντων, στα όμορφα Βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710 86344.
20: Βασιλάκης, yes, wins your heart forever.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο συνεργείο, βάρκα, τρακτέρ. Παλμός 983.

0: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλες στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου. Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση. Είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίδη.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Κούκλα!
3: Σε μένα μιλάς!
2: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε!
3: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το Car Spa Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
2: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
3: Πού πας?
2: Στο Car Spa Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
3: Μα!
2: Θα ανεβάσω story! Αντέ, για!
3: Για αυτοκίνητα μοντέλα Car Spa Premium. Ανοιχτά καθημερινά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Car Spa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά. Στην οδό Δεβοσέτου 4 δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710-26041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
5: Νίκο, είμαστε έξω από το πανεπιστήμιο και να, βλέπω ένα φοιτητή. Νεαρέ, πώς έγραψες?
6: Δεν έγραψα.
5: Λευκή κόλλα.
6: Λαδόκολλα. Εντάξει, βασικά στην αρχή είπε βγάλτε τις κόλλες σας. Την έβγαλα κι εγώ. Κάτι με ζεδάκια, κάτι κρεατικά. Μύρισε η αίθουσα, με πήρανε χαμπάρι.
5: Και σε μηδένισαν.
6: Όχι, ρε φίλε, πας καλά. Με τέτοιες γεύσεις.
5: Δηλαδή, πάμε για άριστα.
6: Πάμε για λαδόκολλα.
4: Λαδόκολλα. Γεύσεις που παίρνουν άριστα. Τα πιο νόστιμα χειροποίητα κρέατα στο Αργοστόλι και delivery Τρίτη με Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τη 1 το βράδυ στο 26710-25522.
6: Λαδόκολλα και γράψες.
4: Μην παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta, η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-69790.
7: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονωτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
3: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment.
8: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710 27027 και μέσω Wolt.

ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Παλμός 98,3.

Θέλεις να διαμορφώσεις ή να καθαρίσεις το οικόπεδό σου? Ο Μαϊμάνης. Να φτιάξεις πάρκινγκ? Ο Μαϊμάνης. Να προχωρήσεις σε έργα οδοποιίας? Ο Μαϊμάνης. Ο άνθρωπός σου. Με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση στις χωματουργικές εργασίες. Απόλυτη συνεργασία και άψογο αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε εξκαφές, διαμορφώσεις, καθαρισμούς οικοπαίδων, κατασκευές πάρκινγκ και οδοποιίας. Πάντα με τη σωστή καθοδήγηση του Κώστα Ζαμπάφτη. Χωματουργικές εργασίες Ο Μαϊμάνης στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948-290-277. Η εταιρεία Βιέκο είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Αργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 17 22 12.

0: Στα καταστήματα Yupi, η ζωή είναι ποδήλατο. Τα καλύτερα μοντέλα ποδηλάτων σε τιμές Yupi.
1: Ποδήλατο από τα Yupi!
2: Για να κάνεις ρούπι.
0: Yupi. Κοκκύλια, αργοστόλη, κεφαλαιό.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος ΒΠΕ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671026101.
5: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής, ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilonet, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
6: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων, λάκες, βερνίκια και σε καινούργιες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979 055 106.
7: Ήρθες, καλώς τον.
8: Πω πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
7: Στην κατσαρόλα.
8: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
7: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
8: Άρη γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
7: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
8: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
7: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
8: Τηλέφωνο 26710-24300.
7: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
9: Μαέστρο Τζοβάνι, θέλω ένα μπάνιο που να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Υπάρχει.
10: Κάρα μία, το μπάνιο δεν φτιάχνεται για να το βλέπεις. Φτιάχνεται για να το ζεις. Με καθαρές γραμμές, διαχρονικό design και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στην Αλφα Κάζα θα το καταλάβεις με την πρώτη ματιά. Όλα εκεί μιλάνε με στυλ και κουαλιτά. Καπίσει.
11: Αλφα Κάζα. Μπάνια με υπογραφή αισθητικής και ποιότητας. Πορσελάνα Αλφα Κάζα. Μπάνιο Δάπεδο. Έκτο χιλιόμετρο Αργοστολίου Πόρου, Κεφαλονιά.
10: Το μπάνιο σου πρέπει να έχει ψυχή και λίγο μόρε.
12: Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
13: Η δύναμή του προέρχεται από την ποιότητα των ανταλλακτικών του.
14: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εξειδικευμένος επισκευαστής Citroën και Peugeot.
15: Για να είναι πάντα το αυτοκίνητό σας γρήγορο και ασφαλές.
14: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Σέρβις, φανοποιία, ανταλλακτικά σε όλα τα μοντέλα Peugeot και Citroën.
16: 50 χρόνια συνέπεια και εξυπηρέτηση.
14: Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος.
15: Στη ΒΠΕ Αργοστολίου.
14: Τηλέφωνο 26 710 94 090.
17: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
18: Μεταφερθήκαμε. Locksmith Κλειδαράδικο.
17: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
19: Στη Λεωφόρο Κεφαλίνων 49.
18: Πού είπες?
19: Στον Περιφερειακό ντε. Τηλέφωνο 26710-28884. Και με απλά πάρκινγκ.
20: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β και Π Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Β και Π Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β και Π Τσόνις Ωμικρον Εψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαστε 5η, 7 του Μάη και είμαστε σε ένα daily couscous που μόλις ξεκίνησε. Η Λένα Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
0: Με είπες ξεκινήσαμε με Θοδωρή Φέρη. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Τι σε είπα.
1: Τι σε είπα.
0: Μία αλλεργία που δεν σταματάει, γιατί έτσι είμαστε σε ένα ανοιξιάτικο mood. Πολύ όμορφο, πολύ έτσι.
1: Καλοκαιρινό πια εγώ, έχω πει αυτό.
0: Η άνοιξη είναι αυτή που ενοχλεί στις αλλεργίες.
1: Δεν πειράζει, είναι καλοκαίρι.
0: Δεν θα το προσαρμόσουμε.
1: Κάνε, πώς το λένε, αυτοποβολή δεν λέγεται αυτό. Άμα πεις στον εαυτό σου ότι είναι καλοκαίρι, μπορεί να σταματήσουν και οι άνοιξεις, πήγα να πω, οι αλλεργίες.
0: Το έχω κάνει με το να λέω στον εαυτό μου ότι είμαι πλούσιος. Το τέλος κοντεύει να πάω φυλακή.
1: Okay.
0: Οπότε βλέπεις ότι δεν λειτουργεί.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα.
0: Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Εάν θέλεις να κάνεις οικονομία, εάν θέλεις να κάνεις όλα τα ψώνια σε καλύτερες τιμές, φυσικά έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας το οποίο εκδίδεται εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε μασούτη και να πας. Και μην ξεχνάς, για κάθε αγορά δεν μείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις, σε μεγάλους διαγωνισμούς και παίρνεις και instant εκπτώσεις σε πάρα πολλά προϊόντα. Πόσο μάλλον να αγοράζεις και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του μασούτη, εμείς την κάνουμε μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές μασούτη που πέραν το ότι παίρνεις την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή, παίρνεις και διπλάσιους πόντους. Λοιπόν, και τη Γαρμπή έρχεται, υποσυνείδητο, τραγουδάρα. 1-2 ώρα μόλις ξεκίνησε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Δεν με αγαπούσες, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Εδώ είμαστε. Η Λένια είναι ετοιμοπόλεμη με ένα κινητό στο χέρι. Κάτι ετοιμάζεται να πει.
1: Έχω δει διάφορα πράγματα. Ναι. Ήθελα να σου πω, το ξεκίνησα και χθες το λέω αυτό που, για τις παρουσίες τέλος πάντων στο Met Gala. Mm. Όπου έγινε και εκεί ένας χαμός. Είδα την Kate Hudson, η οποία πήγε ως άγαλμα. Ναι. Δεν ξέρω αν είδες την εμφάνιση αυτή. Δεν είδες καθόλου, ε.
0: Όχι.
1: Κανονικό άγαλμα, δηλαδή. Θα το βάλω να σου στείλω τώρα, θα πάθει εγκεφαλικό.
0: Σαν αυτά που λέμε στου δρόμου που ξαφνικά ζωντανεύουν. Όχι,
1: η Χάιντι Κλουμ ήταν. Τη Χάιντι Κλουμ, συγγνώμη, να μην μπερδευτεί τώρα. Σαν αυτά που ζωντανεύουν στου δρόμου, ήταν εγκεφαλικό. Περίμενε. Νάτι. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, εμφάνιση.
0: Τι βλέπω, γιατί.
1: Περίμενε, κάτσε βρε. Συγκλονιστικό.
0: Ωραίο άγαλμα.
1: Ναι, πολύ ωραίο άγαλμα. Έκανε πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Όχι αστεία.
0: Και να φαίνονται και να διαγράφονται.
1: Όλα. Και η Beyoncé, η οποία πήγε.
0: Αναγεννησιακό ήταν.
1: Δεν ξέρω ποιο ήταν η αλήθεια. Ποιο
0: ήταν το theme με την καλά.
1: Έλαντε. Δεν ξέρω ποιο ήταν. Περίμενε. Ναι, όχι. Έγινε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, οπότε φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα είχε σαν.
0: Το Met Gala πάντα γίνεται.
1: Αλήθεια. Κάτσε, περίμενε. Α, λοιπόν, ήταν costume art η φετινή. Μπράβο, ήταν αυτή. Αλλά εντάξει, ήταν.
0: Μπιγιόνσε την τύχηκε.
1: Η Μπιγιόνσε την τύχηκε. Δεν την πήρε. Έβαλε ένα.
0: Κολομπίνα.
1: Πήγε μαζί. 10 χρόνια είχε απουσία από το Met Gala η Μπιγιόνσε.
0: Καλά.
1: Και πήγε φέτο.
0: Έτσι.
1: Φέτο. Με ένα όλο στρας από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή, σαν την Πάολα ένα πράγμα. Από πάνω μέχρι κάτω. Μαζί με την κόρη τη.
0: Ναι.
1: Με την Blue Ivy και τον Jay-Z εμφανίστηκαν όλοι μαζί.
0: Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σαν τους Φλωρινιώτιδες. Όχι σαν την Πάολα.
1: Ναι, περίμενε.
0: Που ήταν με τα παιδάκια του, με
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά η Blue Ivy ήταν στα λευκά αντιμέτωπα.
0: Α, δεν είχε,
1: όχι, δεν είχε τόσο
0: το στρασάκι.
1: Όχι.
0: Κρίμα.
1: Δεν ήταν τόσο.
0: Πες και θα έρθει το Χρυσάκι Κακούτι.
2: Πού γίνει ένα

0: Αυτή είναι η Αναστασία Βρέχη. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες.
1: Κάθε φορά που λέμε το βρέχει, ξαναζένε, βλέπω σκέφτομαι βρέχει τη φωτογραφία. Συγγνώμη. Βρέχει στην καρδιά μου. Τα σπίτια είναι χαμηλά, σαν έρημοι στρατώνες. Τα καλοκαίρια μας μικρά και τέλειο τους χειμώνες. Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τα σπίτια είναι χαμηλά.
0: Τα ίσαντα, τα λόγια είναι περίτα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, τέλος πάντων, έχουμε ανοίξει μια συζήτηση εδώ για το Met Gala της Νέας Υόρκης. Πάρα πολλά πράγματα έχουν.
0: Που μας είχαν καλέσει, αλλά δεν μπορέσαμε να πάμε.
1: Ήταν πάρα πολλές, ήταν πολλές ώρες η πτήση. Καταλαβαίνετε. Και ναι. Δεν...
0: Με το κουστούμι τώρα να κάνουμε το άγαλμα και στην πτήση δεν έβαργες. Όπως θέλω να σου πω ότι γέλασα πάρα πολύ όταν είδα το διάβολο φορούσε Πράντα, που σε κάποια στιγμή που κόψανε και καλά τα κόστη.
1: Ναι.
0: Την δείχνει την Μιράντα Πρίσλι να μπαίνει στο αεροπλάνο,
1: ναι.
0: Να περνάει την,
1: business.
0: Την first class, να περνάει την business, να περνάει την premium economy και να καταλήγει στην economy και να την βλέπει να δει να πάθει εγκεφαλικό.
1: Δεν το έχω δει, δεν το έχω
0: και
1: δει.
0: Και να λέει η βοηθός της, η κυρία Μιράντα θα ήθελε μια σαμπάνια. Και όλοι, σε αυτή τη θέση δεν παρέχουμε σαμπάνια. Θέλετε chips?
1: Δεν το έχω δει, δεν μπορώ να κάνω αντάπτωση.
0: Είναι υπέροχο, γέλασα πάρα πολύ.
1: Ναι, είπες ότι σ' άρεσε πολύ.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: Η τεχνολογία αλλάζει. Το ίδιο και εμείς. Στην Κρέλη φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά με τα κορυφαία brands. Lizard, Κρέλη, Hager, ABB, Siemens, Legrand, Schneider και Kubalux. Κρέλη. Καλώδια, σωλήνες, πρίζες, ασφάλειες, ταινίες LED και πλούσια γκάμα σε ηλεκτρολογικό υλικό. Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο, ανοιχτά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 8.30 το βράδυ. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 15 στο Αργοστόλι. Κρέλη. Και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων στο Περιστέρι Αττικής. Και ηλεκτρολογικοί σωλήνες στο Μεγάλο Πεύκο Αττικής. Και σε 11 σημεία πώλησης σε Αττική, Πάτρα και Φαλωνιά.
1: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και Φαλωνιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
2: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
3: Τώρα και delivery από την Wallet.
4: Wow.
5: Τι έπαθες βρε, η μέση σου.
4: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με το Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
5: Άντε βρε και πήγα να σε πάρω στο σοβαρά.
4: Πονάμε, πονάμε, θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο, να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα μπιφτεκάκι, κάμια πασετούλα, να σηκώσετε και καμιά κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
6: Είναι βαριά η κούπα.
7: Σιτοπολείο ο Σπύρος, ο πρωταθλητής της γεύσης, κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες στο Αργοστόλι, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία το βράδυ στο 26710-25139.
4: Παίζει καλή μπαλίτσα.
6: Είναι βαριά η κούπα.
8: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω σκαλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
9: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ. Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
10: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο.
11: Step into another world.
10: Vatsa Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας.
11: From sunrise till late night.
10: Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση.
11: Endless summer mood.
10: Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe.
11: Love the moment.
10: Ξέρετε τι λένε. Οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
12: Επιδιόρθωση και βελτίωση του αυτοκίνητου σας. Μόνο στον ειδικό. Παντός τύπου επιδιορθώσεις και ανακατασκευές. Σε μίζες. Δυναμό. Για κάθε τύπο οχήματος. Με εγγύηση ποιότητας και υπευθυνότητας. Μόνο στην Electro Team Μαρκέτος. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963. Και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
13: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη

0: έμπειρο προσωπικό που σε περιμένει για να εφαρμόσει τα προϊόντα που χρειάζεται η δική σου επιδερμίδα. Beauty Bar by Ελένη Σουβάνου. Βανδόρου 2 στο Αργοστόλι. Ανακάλυψε όλα τα προϊόντα μας και στο νέο e-shop στο www.beautybarpavlacosmetics.gr.
1: Επειδή πολλά μπορούν να συμβούν στην πόλη, μπες στο Toto Repair in Town και ξενιάζεται. Εμείς σας παρουσιάζουμε κάτι μοναδικό για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά. Την παγκόσμια καινοτομία αποκατάστασης και επαναφοράς του οχήματός σας στην εργοστασιακή του κατάσταση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Best Auto Repair in Town. Το μέλλον της φανοπίας σήμερα. Θα μας βρείτε στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια. Best Auto Repair in Town. Οδηγεί τις εξελίξεις του μέλλοντος.
2: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσινο στην παρέα σου. 5η 7 του Μάη. Ωραία αντίθηκε. Ωραία αντίθηκε.
1: Με πέπουλα, ε.
0: Με πέπουλο. Πολύ, πολύ ωραίο. Είχε. Σαν το.
1: Ψαράκι πάνω κάτω.
0: Όχι, μου θυμίζει. I'm a survivor. I'm a survivor.
1: Ναι, ναι, ναι. Ω, Ριάννα, ρε, εσύ.
0: Τι
1: εδώ,
0: αντίθηκε.
1: Δεν ξέρω. Star Wars.
0: Καλό χαρτό.
1: Star Wars. Παιδιά, σαν να έχει πάρει ένα λουμινόχαρτο είναι. Και να το έχει
0: τυλίξει. Αλλά είναι ωραίο.
1: Η φίλη σου, εδώ.
0: Κολλητή μου, πια.
1: Η Ντάνα. Νίτσα. Μαντονίτσα.
0: Γιατί καρυμάγισα.
1: Δεν έχω ιδέα. Κατάρτιν αυτό που έχει στο κεφάλι τη.
0: Ναι.
1: Πλοίο.
0: Καράβι. Ένα πάλι καράβι παλιό. Στο κάραβο. Με κάτι ναύτε, τρελού πειρατέ.
1: Παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά.
0: Αντιλαμβάνεστε, άμα ακούσει, α πούμε, η πρόνοια. Δεν θα μα πάρει, γιατί είμαστε σε μια ηλικία που δεν μα παίρνει η πρόνοια. Νίκο Οικονομόπουλο, είναι κάτι λαϊκά.

0: Αναπνοή, Ανατολή, όλη η ζωή μου, Χρήστος Αντικάη.
1: Είναι μια συζήτηση που έκανα πάρα πολύ πρόσφατα, που είχα πάει στην καλεσμένη στην εκπομπή Πρωιά της Αίδων. Και είχα πάει στο γραφείο και τη φίλη μας τη Ευρωδίκη, που δεν ήταν εκεί πέρα τέλος πάντων, και μιλούσαμε με τους συναδέλφους και αυτά. Και μου λέγανε.
0: Αν νόμιζε πίσω στο γραφείο της, δεν ήταν εκεί, αλλά μιλούσα μαζί της.
1: Όχι, δεν ήταν εκεί. Και μίλουσα εκεί με τους συναδέλφους τέλος πάντων, και σχολιάζανε τα ραδιόφωνα, ρε παιδί μου. Πώς όλοι ασχολούνται πάρα πολύ τα ραδιόφωνα με επικαιρότητα κλπ. Α, μην ανησυχείτε. Εμάς τα ακούτε. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την επικαιρότητα.
0: Δεν ασχολούμαστε με την επικαιρότητα.
1: Ποια είναι η επικαιρότητα?
0: Το με την καλά.
1: Ναι, δεν εννοούσα αυτή την επικαιρότητα.
0: Με
1: τη σοβαρή επικαιρότητα. Και πώς πολύ
0: δεν είμαστε εμείς σοβαρή επικαιρότητα.
1: Δεν κάνουμε εμείς μαθήματα οικονομίας εδώ πέρα στον κόσμο.
0: Εννοείται.

0: Νατασάρα Φορτηγό, ολοκένουργιο τραγούδι και πολύ μου άρεσε και το βίντεο κλιπ που έβγαλε.
1: Ναι.
0: Που είναι σε ένα φορτηγό μέσα και είναι τυλιγμένο όλο το φορτηγό με σεντόνι. Και καλά ότι έχουν πακετάρει τα πράγματα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Μ' άρεσε.
1: Εντάξει, να πας στο
0: Μένα μ' αρέσει και να πας δεν είναι πολύ αντικειμενικό, οπότε όλα καλά.
1: Και εμένα μ' αρέσει. Και πραγματικά θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία που έχουν κάνει φέτος είναι.
0: Με το Σάκη.
1: Ναι, ναι. Τους έχει πάει.
0: Νομίζω είναι και αύριο μαγικά. Και μεθαύριο είναι sold out.
1: Τους έχει πάει μαγικά. Ναι. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν και του χρόνου.
0: Νομίζω όχι.
1: Κρίμα.
0: Ναι.
1: Κρίμα.

0: Daily Couscous. Για τους μερακλείδες, τους φίλους, τις παρέες που αγαπούν το αληθινό, παραδοσιακή ταβέρνα ο Σταύρος. Εδώ θα βρεις κρέατα της ώρας, παϊδάκια αρνί πρόβατο, σούβλες και όλα τα καλά. Κοκορέτσι, σπλινάντερο, κοντοσούβλι και γουρουνόπουλο. Αρνί όπως το θέλει η παράδοση. Όλα κατευθείαν από τη φάρμα και το κρεοπωλείο μας. Παραδοσιακά φαγητά, κρεατόπιτα και πατσάς για τους γνώστες. Οπα. Η φωτιά στο τζάκι, η μουσική και η παρέα κάνουν την επίσκεψή σας εμπειρία. Παραδοσιακή ταβέρνα ο Σταύρος. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 6 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Στα Πουλάτα Σάμις. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Κόκαλης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6984-023-607.
1: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
2: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στη τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2674-081-262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
3: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
4: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπωλείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπωλείο Λάλας. Νέο κρεοπωλείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπωλείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
5: Τι ωραία που μυρίζει, ψήνεις ψωμί.
6: Βέβαια, και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις.
7: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές. Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί.
6: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού.
8: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
9: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ΖΕΑ.
8: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
9: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
8: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
9: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
8: Τηλέφωνο 2671-102-639.
9: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
1: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Β' και π' Τσόνις όμικρον έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή.
10: Β και Π τσόνις όμικρον ε. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Β και Π τσόνις όμικρον ε. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
11: Ολοκένουργιο hotel showroom της Greco Strom στον πρώτο όροφο στην οδό Σιτεμπόρων 49 στο Αργοστόλι. Εδώ θα βρείτε λύσεις ύπνου για ξενοδοχεία, βίλες και καταλήματα. Ανακαλύψτε τον ξενοδοχειακό τιμοκατάλογο της Greco Strom στα ειδικά σχεδιασμένα στρώματα ύπνου, χειροποίητα κρεβάτια, custom κεφαλάρια και πτυσσόμενα έπιπλα ύπνου που μπορούν να προσαρμοστούν στις ξεχωριστές ανάγκες του καταλήματός σας. Greco Strom. Wake up new.
12: Βάλε μπρος με αεροκίνησης από τον Λιωσάτο. Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Κινήσου οικονομικά, αποδοτικά και με απόλυτη σιγουριά. Κορυφαίας ποιότητας αέριο κίνησης για δυναμικές επιδόσεις, καθαρότερη καύση και απόλυτη αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή. Για εσένα που ζητάς περισσότερα από τον κινητήρα σου, χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα. Και φυσικά, αμόλυβδη Unleaded Crystal Next και Diesel Crystal Next για εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Πρατήριο καυσίμων Ελλήν Λιωσάτος Αθανάσιος. Καθαρή ενέργεια, ισχυρές επιδόσεις. Στην Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-25822. Γεμίζεις με Ελλήν, κινείσαι πιο έξυπνα.
13: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
14: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
13: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
16: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Daily Couscous.

0: την Daphne Lawrence. Ίσως αύριο ολοκαίρω για το τραγούδι, το ακούς πρώτα εδώ.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε.
0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας.
1: Έτσι ακριβώς. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάντα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και να σας πούμε, παιδιά, ότι δεν θέλουμε ποτέ να ξεχνάτε και εμείς είμαστε εδώ, γιατί λέγαμε και πριν από λίγο ότι κάνουμε και μαθήματα οικονομίας. Σε περίπτωση δηλαδή που συνεννοηθήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας, με μια ανάσα του βλέπεις τα λέω όλα, γιατί εγώ το διάφραγμα μου είναι μεγάλο. Τέλος πάντων, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης όπου μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Κερδισμένο. Το πήγα και μπροστά πια. Και μην το ξεχνάτε αυτό, παιδιά, γιατί αν έχετε κατεβάσει και τη μάσκα κιόλας και πάτε και κάνετε κλικ, τη χτυπάτε δηλαδή, σας λένε εξωταμία μας καρτά, γιατί βεβαίως έχουμε, ορίστε, κερδίζετε πόντους με κάθε σας αγορά. Για κάθε 200 πόντους, να ξέρετε, έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και αν επιλέξετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτης, στον τόπο σου, Instagram και βιολογικές επιλογές από το Μασούτη, οι πόντοι είναι διπλά. Ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους και ένα κατάστημα που ενδιαφέρεται ένα. Παραπάνω από. ούτε δεν ξέρουμε πόσα είναι πια τα καταστήματα.
0: Είναι.
1: Πέρσι λέγαμε 400, τώρα είναι πολύ πάνω από τα 300. Τέλος πάντων, ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους.
0: Ό,τι και να πεις, θα εκτεθείς, κατάλαβες.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει, καθώς μπορείτε να ανακυκλώσετε μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, χαρτί, μπαταρίες. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να κάνετε το γύρο του.
0: Μαγειρικό λάδι, το είπες, το πιο βασικό. Λοιπόν, εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εμείς επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: γίνει σούσουρου, λέει η Ανδρομάχη.
1: Να πάρει παιδάκι, το σου λέω. Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω παυλακούς στο Instagram. Και Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα.
1: Ήγκηκε η ώρα.
0: Του Γιάννη Βαλαώρα. Λοιπόν, ένα τραγούδι του Χάρη Γαλανού.
1: Παρακαλώ.
0: Που κυκλοφόρησε το 2010. 16 χρόνια πριν.
1: Μάλιστα.
0: Εμένα έχω και την υπενθύμηση. Είμαι πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο. Το πήρες το διστημικό σου.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, απλά το πήρα πριν και δεν το έκλεισα. Λοιπόν.
1: Τα χάπια για την πίεση το βράδυ της.
0: Δεν τρέπεις. Λοιπόν.
1: Α, παρακαλώ.
0: Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Που ξαφνικά.
1: Μ' αναστατώνει.
0: Με φέρνει πίσω.
1: Α, όχι.
0: Πάνω που είπα. Ότι έκανα μπροστά.
1: Τι λέμε. Ταχύτητα.
0: Πάνω που είπα.
1: Η ταχύτητα είναι.
0: Πώς θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Γυρίζεις μαγικά.
1: Άκου τώρα να δεις.
0: Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Που τις πληγές. Δεν είναι πουλών.
1: Δεν είναι πουλών.
0: Και μέσα στη μνήμη.
1: Ναι, ναι.
0: Σε κρατάει.
1: Ναι.
0: Ζωντανή.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ζωντανή.
1: Ζωντανή.
0: Σφαιρά στα στήθια μου. Σκοτώνοντας με σώνη.
1: Πάλι στο τι είναι αυτό όμως. Αυτό τι είναι αυτό ψάχνουμε.
0: Και αν τη βγάλω.
1: Ναι.
0: Θα πεθάνουμε μαζί.
1: Είναι ή ο έρωτος ή το πάθος είναι. Δεν ξέρω.
0: Σφαίρα στα στήθια μου. Σκοτώνοντας με σώνη. Και αν τη βγάλω. Θα πεθάνουμε μαζί.
1: Λοιπόν, είναι ή ο έρωτος ή αγάπη. Είναι τα τρία αυτά. Ή το πάθος ή η αγάπη. Δεν ξέρω τι είναι. Ή η καψούρα. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Έχω πέσει λίγο κοντά.
0: Τι να πέσει κοντά.
1: Α, δεν είναι γρίφος. Θα το λύσω.
0: Λοιπόν, για πες. Άντρας καλλιτέχνης όπως σου είπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το 2010.
0: Το 2010.
1: Μάλιστα, λαϊκός
0: καλλιτέχνης.
1: Λαϊκός καλλιτέχνης. Και αυτό είναι τύπου Τζετέλα, ας πούμε, ή όχι.
0: Όχι.
1: Μπαλαντά.
0: Μη τέμπο.
1: Μη τέμπο, μάλιστα, τι είναι αυτό.
0: Χεράτο που λέμε.
1: Πώς?
0: Χεράτο,
1: μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτός ο καλλιτέχνη είναι. Καλλιτέχνη τώρα.
0: Ναι.
1: Κάνει σουσουρό.
0: Ναι.
1: Κάνει σουσουρό,
0: Σουσουρό. Δεν είναι η Αναβίση. Δεν γεμίζει το ΆΚΑ. Αλλά είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Στην πρώτη γραμμή. Δεν είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Είναι στην πρώτη γραμμή,
0: Δουλεύει σε μεγάλα μαγαζιά.
1: Μεγάλα μαγαζιά.
0: Πρώτο όνομα.
1: Πρώτο όνομα. Το 2010.
0: Ναι.
1: Λέμε. Τι είναι αυτό. Αν έκανε συναυλία στο ΆΚΑ θα τη γέμιζε.
0: Όχι.
1: Όχι, Okay. Το όνομα.
0: Νομίζω δεν υπάρχουν πολλοί που να γεμίζουν το ΆΚΑ.
1: Το 2010. Ξαναπες το λίγο αυτό, συγγνώμη.
0: Ποιο.
1: Ξεκίνα λίγο τη.
0: Τι ήταν αυτό.
1: Δεν είναι ο Νίκος Απεργής.
0: Που ξαφνικά με φέρνει πίσω.
1: Λέγε, είναι ο Νίκος Απεργής.
0: Όχι ρε παιδί μου, θα το έλεγα.
1: Α.
0: Πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά. Πάνω που είπα.
1: Παραλιακή πιάνει το μαγαζί.
0: Πώς θα σε εξαφανίσω.
1: Ναι.
0: Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.
1: Κοίταξε. Δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Ποιος είναι.
0: Πάλι γυρνά στο μυαλό μου. Σε βλέπω στο κινητό μου. Και. Κάτσε.

με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια.

0: Αυτό είναι ο Απόν, ρεμπέτικο, ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Κάτι ήθελα να σου πω εντωμεταξύ και το. Σκεφτόμουν τώρα. Σκοτώθηκε, ναι, παιδιά, το άνθρωπο είναι καλά. Σκεφτόμουν και γελούσα πριν, γιατί όσοι ώρα ήμασταν στο. Ακούγαμε μουσική τέλο πάντων, θα πάει το τηλέφωνο του Παναγιώτη και λέει: Παναγιώτη, αγάπη μου, είναι εκπομπή, σε πάρω μόλι τελειώ. Και σκεφτόμουν να σου απαντήσω άλλο, όχι, μην με πάρει.
0: Μια χαρά θα ήταν. Θέλω να σου πω ότι εγώ θα ξεκουραζόμουν.
1: Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι, δηλαδή, μακάρι.
1: Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο.
0: Τώρα.

0: Daily Couscous.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος ΒΠΕ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671026101.
3: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις. Έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες κοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710 91 007.
4: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψισταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710 68 068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
5: Sir, καλημέρα, τι κάνεις?
6: Οπ, η κυρούλα μας. Βλέπω τα έμαθες καλά τα ελληνικά.
5: Oh yes, εγώ τώρα ντόπια, μετακομίσει και Κεφαλονιά. Παντρεύομαι.
6: Άντε με το καλό, με τόσα πήγαινε έλα κάθε χρόνο τον βρήκαμε το γαμπρό.
5: Yes, yes, και I want to καλέσω εσένα στο γάμο. Θα έχει και Glendy με traditional rombola, beauty Creton, excellent Martha, Ανίσια και Αμέλεια.
6: Α, όλη η σειρά κρασιών του Βασιλάκη.
5: Oh yes, Βασιλάκης, κουμπάρος.
6: Τότε και στα δικά μας.
2: Έκθεση ποτοπία συνοπία και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Η Κεφαλονιά που θα έχεις για πάντα στην καρδιά σου. Στην πλατεία Πεσόντων, στα όμορφα Βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710 86 344.
5: Βασιλάκης, yes, wins your heart forever.
7: Δημιουργήστε το σπίτι των ονείρων σας με τη Μόντα Κεράμικα. Ανακαλύψτε μοναδικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βρείτε δεκάδες προτάσεις design για το χώρο σας με έμφαση στη λειτουργικότητα και την αισθητική. Μόντα Κεράμικα. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης. Έπιπλα μπάνιου και είδη γήινης, χρώματα και πάσης φύσεως, δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα και στο τηλέφωνο 26710 24227. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα. Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
8: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα. Κάνω το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊχομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊχομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710 24 430.
9: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671 10 22 910.
10: Νίκο, είμαστε έξω από το πανεπιστήμιο και να, βλέπω ένα φοιτητή. Νεαρέ, πώς έγραψες?
11: Δεν έγραψα.
10: Λευκή κόλλα.
11: Λαδόκολλα. Εντάξει, βασικά στην αρχή είπε βγάλτε τις κόλλες σας. Την έβγαλα κι εγώ. Κάτι με ζεδάκια, κάτι κρεατικά. Μύρισε η αίθουσα, με πήρανε χαμπάρι.
10: Και σε μηδένισαν.
11: Όχι, ρε φίλε, πας καλά. Με τέτοιες γεύσεις.
10: Δηλαδή, πάμε για αριστά.
11: Πάμε για λαδόκολλα.
10: Λαδόκολλα. Γεύσεις που παίρνουν άριστα. Τα πιο νόστιμα χειροποίητα κρέατα στο Αργοστόλι και delivery Τρίτη με Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τη 1 το βράδυ στο 26710-25522.
11: Λαδόκολλα και γράψες.
0: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ έχει τη λύση. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Στα Κοκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
12: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Wolt.
13: Ρέση, το Λουκουμάνια πού πήγε, εξαφανίστηκε?
11: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
13: Δηλαδή?
11: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
13: Τι λες τώρα?
11: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
13: Κρέμα μία.
11: Κρέπες, τζελάτο και live desserts.
13: Τι λες τώρα?
11: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.

0: σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς. Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Daily Couscous.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Ουίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Έχω πάθει, αυτή τη στιγμή έχω πάθει ένα obsession γιατί δεν είχα μπει να δω καθόλου. Είχα δει κάποιες εμφανίσεις από το Met Gala και συνεχίζω και βλέπω τώρα. Οκ, και... okay, μπράβο. Σε άλλα νέα όμως,
0: ναι,
1: ήθελα να πω, το ξέρεις ότι η Cameron Diaz έγινε μαμά στα 53 της.
0: Μπράβο.
1: Σαν να έγινε μαμά βασικά στα 53
0: της. Διάβαζα την ιστορία της Άντρα Μπούλοκ.
1: Όχι, δεν
0: είναι. Έχει εξαφανιστεί η Σάντρα Μπούλοκ, δεν το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Α, δηλαδή τη βλέπεις στις ταινίες?
1: Όχι, δεν τη βλέπω στις ταινίες. Έχω πάρα πολλά χρόνια να τη δω.
0: Από όταν πήρε το Όσκαρ.
1: Αλλά και η Κάμερον Δίαζ έχει εξαφανιστεί.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Γι' αυτό το είπα. Γιατί η Σάντρα Μπούλοκ διάβασα την ιστορία κάπου ότι πήρε το Όσκαρ, ευχαρίστησε πάρα πολύ τον άντρα της.
1: Ναι.
0: Και ότι γιατί προσπαθούσαν να κάνουν παιδί και τα λοιπά, δεν είχε ανακοινώσει πουθενά ότι έχουν κάνει παιδί και τον ευχαρίστησε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και με το που γύρισε σπίτι της και τα λοιπά, μετά από ένα διάστημα βγήκανε ότι ο άντρας της την κεράτωνε πάρα πολύ.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, και αυτή τα άκλεισε όλα για να προστατεύσει το παιδί. Το υιοθέτησε το παιδί, δεν περίμενε παιδί, συγγνώμη.
1: Okay.
0: Υιοθεσία κάνανε. Και κατάφερε και το πήρε το παιδί. Έμεινε λίγο διάστημα ακόμα με τον άντρα για να υιοθετήσει το παιδί. Το πήρε.
1: Ναι.
0: Μετά το έκλεισε σαν ανήπαντρη μητέρα. Όχι, ανήπαντρη, μισά μητέρα που είναι χωρισμένη,
1: ναι,
0: κλπ. Βγήκε μια ιστορία αφέρ στον αέρα. Μετά υπήρξαν κι άλλες.
1: Ναι.
0: Και χώρισε και έφυγε τελείως από το προσκήνιο για να μεγαλώσει το παιδί της και να αφοσιωθεί εντελώς στο παιδί.
1: Έλα,
0: και υιοθέτησε κι άλλο ένα παιδάκι. Και είναι τώρα εκτός από τα φώτα, γιατί έδωσε, ρε παιδί μου, στο πικ της καριέρας της, εξαφανίστηκε, γιατί προτίμησε να κάνει την οικογένεια που πάντα ονειρευότανε και χωρίς ακόμα κάποιον. Και πρόσφατα.
1: Να ξέρω ότι αυτό ήταν από τα όνειρά μου, εμένα.
0: Ναι.
1: Στη ζωή μου. Δεν είναι, δε όχι απαραίτητα. Αλλά
0: πάνω σκιά όμως ξέρεις πολλούς και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια, έχει και πρεμιέρα αύριο να πούμε. Να συνεχίσω αυτό που έλεγα για τη Σάντρα Μπούλοκ, ότι και ερωτεύτηκε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση ούτε με την τεχνολογία ούτε με τίποτα. Έναν τύπο πολύ που ταιριάζει με αυτό που η ίδια θέλει.
1: Που ήρθε να τη φτιάξει το πλυντήριο, ας πούμε.
0: Όχι, φωτογράφος είναι ο άνθρωπος, αλλά εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Και ζουν τώρα μαζί, ε.
0: Και είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί στο τέλος της ημέρας η χαρά είναι πολύ. Στον κάθε άνθρωπο είναι πολύ διαφορετικό πράγμα.
1: Και η ευτυχία είναι πολύ υποτιμένη και δεν το συζητάμε. Όπως και η επιτυχία είναι πολύ υποτιμένη και το καθεξής. Αλλά αντίστοιχα σημαίνει και με την Κάμερον Δίαζ, η οποία έχει αποσυρθεί τελείως και πια απολαμβάνει μια σε εισαγωγικά συνταξιοδότηση και παράλληλα το ότι μεγαλώνει την οικογένειά της. Γιατί έχουν κάνει 3 παιδάκια τώρα. Και έγινε μεγάλη μητέρα, έτσι. Γιατί το παιδί της το ένα είναι 7 ετών. Το μεγάλο της παιδί. 7. Νομίζω 2 ή 3 και τώρα μόλις έκανε και το επόμενο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Και με Πέτρο Ιακωβίδη, ολοκαίνουν και τραγούδια έτσι έχει μάθει. Φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα, 5η 7 του Μάη.
1: Αυτό ήταν λοιπόν. Θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι.
0: Αύριο, για να κάνουμε το closing τη εβδομάδα, να κάνουμε τη δουλίτσα σωστά. Πρώτη Παρασκευή που έχουμε εκπομπή του Μάη. Την προηγούμενη
1: δεν είχαμε.
0: Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην μια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.

0: τραγούδι.
1: Όλα τα ψώνια μαζεμένα, φθηνά και νοικοκυρεμένα.
2: Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Μοντέρνος, σύγχρονος τρόπος αγορών.
1: Ποιότητα και ποικιλία αδιαπραγμάτευτη.
2: Οικονομία τιμών ασυναγώνιστη.
1: Αλφαβήτα Βασιλόπουλος στην Κεφαλονιά. Τα έχει όλα και συμφέρει.
2: Αγορές με χαμόγελο σε μια ανεξάρτητη ποικιλία προϊόντων.
1: Εκεί που το καλάθι της νοικοκυράς γεμίζει και αξίζει. Στα κοκκίλια εργοστολίου.
2: Αλφαβήτα Βασιλόπουλος και του πουλιού το γάλα.
3: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπολείο Λάλας. Από τη φάρμα μας τα περάματα πυλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Νέο κρεοπολείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710-22567. Φάρμα Κρεοπολείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.
4: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671 0292 39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
5: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομο στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
6: Η ανθεκτικότητα μιας κατασκευής ξεκινά από τα σωστά υλικά. Βίτα και Πι Τσόνις Ωμικρον Έψιλον. Δομικά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. Διαθέτουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για χτίσιμο, επισκευή, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, ξυλία και γυψοσανίδες. Μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών που εγγυώνται διάρκεια και αντοχή. Βίτα και Πι Τσόνις Ωμικρον Έψιλον. Ειδικές τιμές στα προγράμματα ΕΣΠΑ και Εξοικονομώ. Δωρεάν παράδοση υλικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο από τις 7.30 το πρωί. Διεύθυνση Κρανιά, Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου Πόρου. Τηλέφωνο 26710-22331. Βίτα και Πι Τσόνις Ωμικρον Έψιλον. 25 χρόνια δύναμη στην κατασκευή, 25 χρόνια εμπιστοσύνη στην ποιότητα.
7: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο.
8: Step into another world.
7: Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας.
8: From sunrise till late night.
7: Καφές, φαγητό, ποτό. All day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση.
8: Endless summer mood.
7: Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Βάτσα Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe.
8: Love the moment.
9: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ. Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
6: Εδώ και χρόνια διδάσκουμε υπευθυνότητα και συνέπεια σε κάθε πρόβλημα του οχήματός σας. Ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες. Εγκατάσταση. Επισκευές πάντος τύπου μόνο στη Μαρκέτο Στιμ. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28963 και στο marketostim.gr. Νιώσε τη διαφορά. Μη παίζεις με την ασφάλειά σου. Διασφάλισέ την με Vesta. Vesta. Εξειδικευμένο κέντρο πυρασφάλειας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Προϊόντα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας υψηλών προδιαγραφών για κάθε σας ανάγκη. Πυροσβεστικά είδη, αναγωμώσεις και πυροσβεστήρες. Πυρασφάλεια και πυρανίχνευση. Εγκαταστάσεις μόνιμων συστημάτων πυρόσβεσης. Συστήματα ασφαλείας, κάμερες και συναγερμοί. Αντλίες πυρόσβεσης για ξενοδοχεία και βίλες. Vesta. Η μοναδική πιστοποιημένη εταιρεία πυρόσβεσης. Λεωφόρος Βεργωτή 170 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-69790.
0: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
10: Ξέρεις, σκεφτόμουν να ανοίξουμε τάπητο καθαριστήριο.
11: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
12: Και αν δεν έχει ήλιο?
11: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει, 2-3 μήνες?
12: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον Καθαρούλη?
11: Ποιος Καθαρούλης?
13: Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-23558 και 6945-27-2878.

0: καταστήματα Yupi, η ζωή είναι ποδήλατο. Τα καλύτερα μοντέλα ποδηλάτων σε τιμές Yupi.
1: Ποδήλατο από τα Yupi!
2: Για να κάνεις ρούπι.
0: Yupi. Κοκκύλια, αργοστόλη, κεφαλονιά.

0: κούκλα!
1: Σε μένα μιλάς!
0: Καλά, με το που σε είδα, έκαψα φλάτζα, λέμε!
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός! Αχ, να είναι καλά το CARSPA Premium! Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα! Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο!
0: Έγινε, κούκλα, τα λέμε!
1: Πού πας?
0: Στο CARSPA Premium! Ρε, μοντελάκι θα γίνω!
1: Μα!
0: Θα ανεβάσω story! Αντέ, για!
2: Για αυτοκίνητα μοντέλα CARSPA Premium. Ανοιχτά καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέργο Στολίου. CARSPA Premium. Καθαρό αυτοκίνητο. Είναι στο χέρι μας.
3: Για τους μερακλείδες, τους φίλους, τις παρέες που αγαπούν το αληθινό, παραδοσιακή ταβέρνα ο Σταύρος. Εδώ θα βρεις κρέατα της ώρας, παϊδάκια αρνί πρόβατο, σούβλες και όλα τα καλά. Κοκορέτσι, σπλινάντερο, κοντοσούβλι και γουρουνόπουλο. Αρνί όπως το θέλει η παράδοση. Όλα κατευθείαν από τη φάρμα και το κρεοπωλείο μας. Παραδοσιακά φαγητά, κρεατόπιτα και πατσάς για τους γνώστες.
0: Οπα!
3: Η φωτιά στο τζάκι, η μουσική και η παρέα κάνουν την επίσκεψή σας εμπειρία. Παραδοσιακή ταβέρνα ο Σταύρος. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 6 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Στα Πουλάτα Σάμις. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Κόκαλης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6984-023-607.
2: Ήρθες, καλώς τον.
4: Πω πω, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
2: Στην κατσαρόλα.
4: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
2: Στην κατσαρόλα στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτά, της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην κατσαρόλα.
4: Άρε γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
2: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
3: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
2: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
3: Τηλέφωνο 26710-24300.
2: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την κατσαρόλα.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος ΒΠΕ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671-026-101.
7: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ.

0: Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710 26 041. Αφίλιγνου ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
1: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονοτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά μέσα. Marino Stores, Κούταβος, Κρανιά, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
0: Οργάνωση στην παραγωγή, σταθερότητα στην κατασκευή, ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710 27 455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή.
2: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη

0: pavlacosmetics.gr.
1: Το παλιό δεν σημαίνει ξεπερασμένο. Με τη σωστή φροντίδα μπορεί να γίνει ξεχωριστό. Μάκης Βαλτσαβιάς. Λούστρα, αναπαλαιώσεις, συντηρήσεις επίπλων. Λάκες, βερνίκια και σε καινούριες κατασκευές. Ανανεώστε την εικόνα των παλιών σας επίπλων με τη φροντίδα που τους αξίζει. Φρεσκάρετε το χρώμα τους και δώστε τους χαρακτήρα. Αλλάξτε τον τρόπο που τα βλέπετε. Μάκης Βαλτσαβιάς. Για το σπίτι, αλλά και το τουριστικό σας κατάλημα, γιατί κάθε επαγγελματική φιλοξενία κρίνεται στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ξεκινά από τα έπιπλα. Μάκης Βαλτσαβιάς, στον πρώτο δρόμο Βιπέα Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6979 055 106.
2: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο Λιθόστρωτο Αργοστολίου.
3: Εμείς έχουμε τόσο φρέσκα κρέατα που μιλάνε. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Και παράδοση στο σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 26710-22795. Κρεοπολείο Αφίλου Ράντου. Σιτεμπόρων 65 στο Αργοστόλι.
4: Τώρα και delivery από την Wallet.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά. Στην οδό Δεβοσέτου 4 δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: σε λίγο η ώρα θα είναι 4.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Παλμός 983. Πρώτη μετάδοση.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Το γυαλί βρήκε το μάστορά του. Μάστορα με εξοπλισμό. Τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά μηχανήματα κάνουν το γυαλί ό,τι θέλεις. Φάλτσο, γυάλισμα, φόρμα, γραμμές, σχέδια, ανάγλυφα. Και δεν του κάνει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε και θόρυβο. Τα μυστικά της θερμοϊχομόνωσης είναι κρυστάλλινα. Κατασκευάζει θερμοϊχομονωτικά κρύσταλλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει ντουζιέρες, καθρέπτες, κάγκελα, πλαστικά και κάθε είδους κατασκευή από γυαλί. Ο μάστορας ξύγεται ζάμι. Καραντώνης. Βιοτεχνία επεξεργασίας αλοπινάκων. Εισαγωγή, εμπόριο, κατεργασία. Καραντώνης. Βιπέργου Στολίου. Τηλέφωνο 26710-24430.
1: Μην αφήνεις το μέλλον σου στην τύχη. Οδήγησέ το. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Διανομέας Πεζό και Citroën. Παρόν στο μέλλον της αυτοκίνησης 50 χρόνια τώρα. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έκθεση καινούριων και εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και με ειδικές παραγγελίες για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με ένα χρόνο εγγύηση. Car Center Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Χαράλαμπος Παπαδάτος. Στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-94090. Χιλιόμετρα μπροστά.
2: Wow.
3: Τι έπαθες βρε, η μέση σου?
2: Άστα να πάνε. 30 χρόνια τώρα με το Σπύρο, τόσες σκούπες, λίγο το έχεις.
3: Άντε βρε, και πήγα να σε πάρω στα σοβαρά.
2: Πονάμε, πονάμε. Θα πονέσετε. Και αν θέλετε να γιάνετε, ελάτε στο Σπύρο να φάτε κανένα καλαμάκι, κανένα πιφτεκάκι, κάμια πασετούλα. Να σηκώσετε και κάμια κούπα. Γιατί με τέτοια παρτάλια που πήρατε πάλι, ούτε σφινάκι δεν σε βλέπω να σηκώνεις.
4: Είναι βαριά η κούπα.
5: Ψητοπολείο Σπύρος. Ο πρωταθλητής της γεύσης κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να μετράει κούπες. Στο Αργοστόλη, στη Λεωφόρο Βεργωτή και Δεβοσέ του Γωνία. Και delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το βράδυ στο 26710-25139.
2: Παίζει καλή μπαλίτσα.
4: Είναι βαριά η κούπα.
6: Και μην ξεχνάτε, στο ψητοπολείο του Σπύρου θα βρούμε πάντα όλα τα ψητά. Γύρω καλαμάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα και κοντοσούβλι με σούπερ νοστιμιά.
7: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
8: Την οτροφική μονάδα Ο Αγιοργίτης. Από το 1968 εξυγχρονιζόμαστε καθημερινά, εξελισσόμαστε αδιάκοπα, παραμένουμε σταθερά πρώτοι σε ποιότητα και τιμές. Ο Αγιοργίτης σας παρέχει εγγυημένα 20 κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και αυγοπαραγωγής. Ριγόπουλος στον Άγιο Γεώργιο Πύργου Ηλίας. Τηλέφωνο 26210-31701. Κινητά 6932-491-917 και 6945-200. 4-6-98.
7: Τώρα ο Αγιοργίτης σας προσφέρει νοπά κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής. Για να ξέρεις τι τρως.
9: Χρήστο, πού πήγε η βρύση του μπάνιου?
10: Μας χάλασε. Την πέταξα κι εγώ.
9: Α, και η κουζίνα?
10: Κι αυτή χάλασε. Είπα να την ξεφορτωθώ.
9: Καλά. Η μαμά, πού είναι η μαμά?
10: Η μαμά σου με χάλαγε από καιρό.
11: Σε φορτώσου ό,τι σε χαλάει. Τώρα η Χουσκβάρνα σας δίνει την ευκαιρία να αποσύρετε οποιοδήποτε παλιό αλυσοπρίονο έχετε, ακόμα και τις επικίνδυνες απομιμήσεις. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών μας και αποκτήστε καινούριο αλυσοπρίονο με κέρδος έως 217 ευρώ. Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΔΕ.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα, Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
13: Ολοκένουργιο Hotel Showroom της Greco Strom στον πρώτο όροφο στην οδό Σιτεμπόρων 49 στο Αργοστόλι. Εδώ θα βρείτε λύσεις ύπνου για ξενοδοχεία, βίλες και καταλήματα. Ανακαλύψτε τον ξενοδοχειακό τιμοκατάλογο της Greco Strom στα ειδικά σχεδιασμένα στρώματα ύπνου, χειροποίητα κρεβάτια, custom κεφαλάρια και πτυσσόμενα έπιπλα ύπνου που μπορούν να προσαρμοστούν στις ξεχωριστές ανάγκες του καταλήματός σας. Greco Strom. Wake up new.
14: Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχόλη 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
15: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
16: Επειδή πολλά μπορούν να συμβούν στην πόλη, Best Auto Repair in Town και ξενιάζεται. Εμείς σας παρουσιάζουμε κάτι μοναδικό για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά. Την παγκόσμια καινοτομία αποκατάστασης και επαναφοράς του οχήματός σας στην εργοστασιακή του κατάσταση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα. Best Auto Repair in Town. Το μέλλον της φανοποιίας σήμερα. Θα μας βρείτε στον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Κοκκίλια. Best Auto Repair in Town. Οδηγεί τις εξελίξεις του μέλλοντος.

0: Ακούς Παλμό 983.
1: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης και ακούτε Παλμό 983.
2: Γεια σας, είμαι ο Στάν και ακούτε Παλμός 983.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και ακούτε Παλμό 98,3.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε Παλμό 983.
5: Γεια σας, είμαι η Τάμπα και στην Κεφαλονιά

0: Από ένα απλό μερημέτι μέχρι τις πιο απαιτητικές εργασίες, Μόντα Κεράμικα. Είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα της κατασκευής ή της ανακαίνησης του σπιτιού σας με ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις. Κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκοι, υλικά εξωτερικής θερμομόνωσης, έπιπλα μπάνιου και είδη γηινής, χρώματα και πάσης φύσεως δομικά υλικά και πλακάκια για κάθε σας ανάγκη. Κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής Μόντα Κεράμικα στα Ραζάτα. Δίπλα σε κάθε σας βήμα. Τηλέφωνο 26710 24 227.
1: Έρχεται το αφεντικό! Θα φάμε! Θα φάμε! Θα φάμε!
2: Σιγά, Χρυσέ μου, μη κάνεις αγουρούνι!
1: Μα είμαι γουρούνι!
2: Α, ναι, το ξέχασα! Τρέμπαναλ! Καμιά ιδέα θα έφερε πάλι! Αντί να πάει στον Κολέμι να πάρει καμιά τροφή της προκοπής! Αλλά τι περιμένεις, δεν είναι όλοι γάτες!
3: Για πελάτες γάτες, Γκολέμις. Ζωοτροφές εξαιρετικής ποιότητας. Κατάλληλες για κατοικίδια, αλλά και ζώα παραγωγής με διανομή στο χώρο σας.
4: Ζωοτροφές Γκολέμις. Σόλωνος Γαλιατσάτου 2. Τηλέφωνο 26713-013-54.
5: Νίκο, είμαστε έξω από το πανεπιστήμιο και να, βλέπω ένα φοιτητή. Νεαρέ, πώς έγραψες?
6: Δεν έγραψα.
5: Λευκή κόλλα.
6: Λαδόκολλα. Εντάξει, βασικά στην αρχή είπε βγάλτε τις κόλλες σας. Την έβγαλα κι εγώ. Κάτι με ζεδάκια, κάτι κρεατικά. Μύρισε η αίθουσα, με πήρανε χαμπάρι.
5: Και σε μηδένισαν.
6: Όχι ρε φίλε, πας καλά. Με τέτοιες γεύσεις.
5: Δηλαδή πάμε για άριστα.
6: Πάμε για λαδόκολλα.
7: Λαδόκολλα, γεύσεις που παίρνουν άριστα. Τα πιο νόστιμα χειροποίητα κρέατα στο Αργοστόλι και delivery Τρίτη με Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τη 1 το βράδυ στο 26.

0: 22.
1: Λαδόκολλα και γράψες.
2: Νιώσε τη διαφορά στο δρόμο, στο όχημά σου. Εξειδικευμένη διάγνωση στις εταιρείες Mercedes, Smart, Ford, Opel και BMW. Αυτό που έψαχνες το βρήκες εδώ. Μόνο στην Electro Team Marketos. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-0-28963 και στο marketosteam.gr. Νιώσε τη διαφορά.
3: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα. Ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
4: Ρε κουμπάρε, ρε κουμπάρε, πάλι φύκια σε πούλησαν. Σε έχω πει 100 φορές. Για φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα, μόνο Ρασιάς. Και αν θέλω και χοντρική, θα πάω στην ΒΠΕ Αργοστολίου ή θα πάρω τηλέφωνο στο 26 710 41 707. Αλλά πού να το ξέρεις, εδώ δεν ξέρεις τα βασικά. Είπαμε κουμπάρε και η θάλασσα αγοράζει ψάρια από τον Ρασιά.
5: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
6: Το Locksmith Κλειδαράδικο παρουσιάζει την ECU Solutions Κεφαλονιά. Προγραμματισμός εγκεφάλων για αύξηση υποδύναμης. Λύσεις σε προβλήματα DPN, EGR, AdBlue. Έλεγχος και κλωνοποίησης εγκεφάλων. Για να δουλεύει σωστά ο εγκέφαλός σου και όχι μόνο. ECU Solutions Κεφαλονιά. Η δύναμη στο αυτοκίνητό σου. Στη Λεωφόρο Κεφαλήνων 49 στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28884.
7: Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη. Και κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. ΕΚΟ Επτάνησος. Μονάδα ανακύκλωσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ανακύκλωση σιδήρου, μετάλλων, αλουμινίου, χαλκού, μπρούτζου. Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, διαγραφές αυτοκινήτων. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για ανακύκλωση, η ΕΚΟ Επτάνησος έχει τη λύση. ΕΚΟ Επτάνησος. Στα Κουκολάτα, στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-28408. ΕΚΟ Επτάνησος. Ανακυκλώνουμε σήμερα, ζούμε καλύτερα αύριο.
8: Το καλό κρέας δεν χρειάζεται συστάσεις, έχει τη δική του υπογραφή. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Με έμφαση στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή εξυπηρέτηση, προσφέρουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα απευθείας από τις δύο κτηνοτροφικές μονάδες της οικογένειας, στο Ξύ και στα Κυπούρια, σε προσιτές τιμές. Επιλεγμένες σκοπές, φροντίδα σε κάθε στάδιο, πλούσια ποικιλία σε κρέατα και κρεατοσκευάσματα. Κρεοπωλείο Ταγάρης. Πλατεία Αδελφών Αλιβιζάτων, στην κεντρική λεωφόρο στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26 710 91 007.
9: Παλμός 983.

0: ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Παλμός 983.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούω και εγώ Παλμό.
3: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
4: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και ακούτε Παλμό 98,3.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούτε Παλμό 983.

0: καθημερινά.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή.
0: Συντονιστείτε στο Daily Couscous
1: με τον Παναγιώτη Σίμο
0: και την Ελένη Williams στον Παλμό 98,3. Μία με 3 το μεσημέρι.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Χαλκούσης.
1: Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 10 η ώρα ακριβώς εδώ στο Παλμό για να ακούσετε το καλύτερο non-stop mix της πόλης.
2: Παλμός, εδώ είσαι.

0: Η παράδοση πρέπει να διατηρείται και να διαδίδεται. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Με 30 χρόνια πορεία στην κοπή και επεξεργασία κρεάτων. Θα μας βρείτε Δρακοπούλου 3 στο Αργοστόλι. Για παραγγελίες, καλέστε μας ώρες λειτουργίας καταστημάτων στο 26710-25560 και θα σας φέρουμε στην πόρτα σας ό,τι πιο φρέσκο για το καθημερινό σας τραπέζι. Κρεοπωλείο Μπομπότης. Ποιότητα από γενιά σε γενιά.
1: Yamaha σημαίνει δύναμη, ταχύτητα, ελευθερία. Και Yamaha Lascaratos σημαίνει αξιοπιστία. Όλα τα μοντέλα της μεγαλύτερης εταιρείας στο χώρο του δικύκλου και όχι μόνο. Εμπορία μοτοσυκλετών, μηχανών θαλάσσης και jet ski. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο με το πιο έμπειρο προσωπικό για να μην σταματάς πουθενά. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και αξεσουάρ. Yamaha Lascaratos. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και Φαλονιάς και Ιθάκης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο δρόμο Διπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6970-321-694. Yamaha Lascaratos. Νιώσε την πολυτέλεια σε ξηρά και θάλασσα. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία της Yamaha.
2: Μάρμαρα Κονόμης. Θα βρείτε υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής με απεριόριστες εφαρμογές. Γρανίτες, πρέκια, αγκονάρια, μαρμαροποδιές και ακανόνιστες γωνίες. Ακόμα και κατασκευές μνημείων. Επιπλέον, το κατάστημά μας σας παρέχει κόλλες πλακιδίων, στόκους, χρώματα, υλικά θερμοπρόσωψης και μονωτικά ταρατσών της εταιρείας Ιζωμάτ, καθώς και εργαλεία για κάθε επαγγελματία. Μάρμαρα Κονόμης. Η λύση για την κατασκευή και την επεξεργασία όλων των τύπων μαρμάρου. Θα μας βρείτε στη Μονολιά Φωκάτων, στον περιφερειακό δρόμο Αργοστολίου Πεσάδας. Τηλέφωνο 6978-351-672. Μάρμαρα Κονόμης. Γιατί ό,τι αξίζει, αντέχει στο χρόνο.
3: Για τους μερακλείδες, τους φίλους, τις παρέες που αγαπούν το αληθινό, παραδοσιακή ταβέρνα ο Σταύρος. Εδώ θα βρεις κρέατα της ώρας, παϊδάκια αρνί πρόβατο, σούβλες και όλα τα καλά. Κοκορέτσι, σπλινάντερο, κοντοσούβλι και γουρουνόπουλο. Αρνί όπως το θέλει η παράδοση. Όλα κατευθείαν από τη φάρμα και το κρεοπωλείο μας. Παραδοσιακά φαγητά, κρεατόπιτα και πατσάς για τους γνώστες. Οπα! Η φωτιά στο τζάκι, η μουσική και η παρέα κάνουν την επίσκεψή σας εμπειρία. Παραδοσιακή ταβέρνα ο Σταύρος. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 6 το απόγευμα και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Στα Πουλάτα Σάμις. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Κόκαλης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6984-023-607.
4: Αδάμ!
5: Εύα, πού είσαι?
4: Εδώ, πίσω από το θάμνο.
5: Να σου έρθω?
4: Αν μπορέσεις.
5: Έρχομαι.
6: Νέο θαμνοκοπτικό Husqvarna 153R. Ιδανικό για την οργιώδη βλάστηση. Τώρα μόνο με 420 ευρώ. Πανίσχυρο 50,2 κυβικά, ελαφρύ μόνο 7,6 κιλά, εργονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Αναζητήστε το φυλάδιο προσφορών Husqvarna με μοναδικές ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και προσοχή στις απομιμήσεις. 48 χρόνια με την εγγύηση και την αξιοπιστία της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Husqvarna. Μεσολοράς Βασίλης. Ό,τι χρειάζεται για τον αγρό και τον κήπο. Αναλώσιμα αλλά και είδη προστασία σε προσιτές τιμές. Σέρβις όλου του τύπου γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά. Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας μηχανουργείου και ιδιαίτερης κατασκευής. 30 χρόνια παρουσίας και εμπειρίας. Σε νέα διεύθυνση, στο δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009.
8: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση, είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο λιθόστρωτο Αργοστολίου.
9: Όταν αναλαμβάνεις μια εργασία, φέρνεις επέρας με τα καλύτερα εργαλεία. Marino Stores, το τεχνικό πολυκατάστημα που έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οικοδομικά υλικά και γυψοσανίδες, χρώματα και κόλλες πλακιδίων, μονωτικά και επισκευαστικά υλικά, είδη δόμησης και κυκαλερίας, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη προστασίας και αυτοκινήτου, αξεσουάρ και αναλώσιμα και παράδοση των υλικών με δικά μας μεταφορικά Μαρίνα Μέσα. Μαρίνο Στος. Κούταβος Κρανιά στο Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710-86260. Το δεξί χέρι του ιδιώτη και του επαγγελματία.
8: Κάπου ανάμεσα στη θάλασσα και το όνειρο. Step into another world. Βάτσα Beach Restaurant. Πάνω στο κύμα, μέσα στη φύση. Σε έναν χώρο πλήρως ανακαινισμένο που φτιάχτηκε για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή της ημέρας. From sunrise till late night. Καφές, φαγητό, ποτό, all day experience. Εξωτική ατμόσφαιρα, χαλάρωση. Endless summer mood. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρασιά. Handmade premium products. Το καλύτερο σούσι του νησιού. Only for sushi lovers. Vatsa Beach Restaurant. Τηλέφωνο 26710-91-608. Live the vibe, love the moment. Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομος στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Walt.
10: Sir, καλημέρα, τι κάνεις?
11: Οπ, η κυρούλα μας. Βλέπω τα έμαθες καλά τα ελληνικά.
10: Oh yes, εγώ τώρα ντόπια, μετακομίσει Κεφαλονιά, παντρεύομαι.
11: Άντε με το καλό, με τόσα πήγαινε έλα κάθε χρόνο τον βρήκαμε το γάμπρο.
10: Yes, yes, και... I want to καλέσω εσένα στο γάμο. Θα έχει και Glendy με traditional rombola, beauty Creton, excellent Martha, Anisia και Amelia.
11: Α, όλη η σειρά κρασιών του Βασιλάκη.
10: Oh yes, Βασιλάκης, κουμπάρος.
11: τότε και στα δικά μας.
3: Έκθεση ποτοπίας συνοπίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η Κεφαλονιά που θα έχεις για πάντα στην καρδιά σου. Στην πλατεία Πεσόντων, στα όμορφα Βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710-86344.
10: Βασιλάκης, yes, wins your heart forever.
12: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
8: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
12: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
8: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Σχεδιάζουμε την κουζίνα και το σύνολο των εσωτερικών σας χώρων από την αρχή έως το τέλος. Από το πρώτο σχέδιο μέχρι την τελική εφαρμογή. Μελετάμε τη ροή του χώρου. Οργανώνουμε το εσωτερικό του σπιτιού. Συνδυάζουμε εργονομία με ανθεκτικές κατασκευές που αντέχουν στην καθημερινή χρήση. Και στο σύγχρονο βαφείο μας κάνουμε το τελικό φινίρισμα, δίνοντας το τελικό αποτέλεσμα διάρκεια και χαρακτήρα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος, στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@papakigiahoo.gr. Χώροι που δουλεύουν για εσάς.
1: Το όμορφο δεν έχει σύνορα. Μάρμαρα Μενάγιας. Μοναδικές συλλογές φυσικών πετρωμάτων από τα καλύτερα λατομεία της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσμου. Μάρμαρα, γρανίτες, χαλαζίες προσφέρουν ιδανικές λύσεις στη σύγχρονη οικοδομή και στη διακόσμηση του εσωτερικού σας χώρου. Μάρμαρα Μενάγιας. Εξειδικευμένες εφαρμογές από το έμπειρο προσωπικό μας και στην κατασκευή μνημείων. Χρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνα 26710-22-937 και 6948-839-060. Μάρμαρα Μενάγιας. Από το 1968 αναβαθμίζει και κατασκευάζει.
2: Ξέρεις, σκεφτόμουν να ανοίξουμε ταπιτοκαθαριστήριο.
3: Φοβερό! Θα βάζουμε τα χαλιά κάτω, θα τα τρίβουμε, θα τα πατάμε, θα τα βαράμε, θα τα ξεπλένουμε με λάστιχο, θα τα απλώνουμε στην ταράτσα να στεγνώσουν.
2: Και αν δεν έχει ήλιο?
3: Θα τα κάνουμε με το πιστολάκι. Πόσο θα μας παίρνει, 2-3 μήνες?
2: Ναι, αλλά δεν είναι καλύτερα να τα πηγαίνουν στον Καθαρούλη?
3: Ποιος Καθαρούλης?
0: Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Εύκολα, απλά, οικολογικά, οικονομικά και γρήγορα. Ταπιτοκαθαριστήρια Καθαρούλης. Στο Αργοστόλι. Πρώτος δρόμος, ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-23-558 και 6945-27-2878.
4: Ήρθες, καλώς τον.
5: Πού, πεινάω σαν λύκος. Πού έχει φαγητό?
4: Στην κατσαρόλα.
5: Μα η κατσαρόλα είναι άδεια.
4: Στην κατσαρόλα, στο Αργοστόλι. Τι θες, μαγειρευτή?

0: Τα της ώρας, φρέσκα ψάρια, παραδοσιακά κεφαλονίτικα και ελληνικά πιάτα. Όλα θα τα βρεις στην Κατσαρόλα.
1: Άρη γυναίκα, γι' αυτό σ' αγαπάω.
0: Η αγάπη μας για το καλό φαγητό φαίνεται σε κάθε μας πιάτο.
1: Κατσαρόλα. Αυθεντικές γεύσεις φτιαγμένες με φροντίδα και μεράκι. Ανοιχτά καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι.
0: Καλυψούς Βεργωτή 3, Αργοστόλη.
1: Τηλέφωνο 26710-24300.
0: Γιατί η αγάπη περνάει πάντα από την Κατσαρόλα.
2: Νίκο, είμαστε έξω από το πανεπιστήμιο και να, βλέπω ένα φοιτητή. Νεαρέ, πώς έγραψες?
3: Δεν έγραψα.
2: Λευκή κόλλα.
3: Λαδόκολλα. Εντάξει, βασικά στην αρχή είπε βγάλτε τις κόλλες σας. Την έβγαλα κι εγώ. Κάτι με ζεδάκια, κάτι κρεατικά. Μύρισε η αίθουσα, με πήρανε χαμπάρι.
2: Και σε μηδένισαν?
3: Όχι, ρε φίλε, πας καλά. Με τέτοιες γεύσεις.
2: Δηλαδή, πάμε για άριστα.
3: Πάμε για λαδόκολλα.
4: Λαδόκολλα. Γεύσεις που παίρνουν άριστα. Τα πιο νόστιμα χειροποίητα κρέατα στο Αργοστόλι και delivery Τρίτη με Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τη 1 το βράδυ στο 26710-25522.
3: Λαδόκολλα και γράψες.
5: Στην καρδιά του χωριού, εκεί που οι μυρωδιές σε οδηγούν από μόνες τους, θα βρεις την ψεσταριά το Πυργί. Εδώ, η γεύση της παράδοσης παντρεύεται με το μεράκι της καλής παρέας. Απόλαυσε κοντοσούβλια, κοκορέτσια και ζουμερά ψητά που λιώνουν στο στόμα. Χειροποίητα ορεκτικά, παραδοσιακή κρεατόπιτα ψημένη στην τσερέπα και πίτσες φτιαγμένες όπως παλιά. Γιατί στο Πυργί, κάθε μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις γεύσεις που αγαπήσαμε. Είναι εμπειρία ζωής. Ψησταριά το Πυργί. Ιδανικό για οικογένειες, παρέες και γιορτινές στιγμές. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 26740-81262. Ταξιδέψτε στις γεύσεις της παλιάς Ελλάδας.
6: Η μεγάλη γκάμα επιλογών. Η άψογη εξυπηρέτηση. Η άμεση παράδοση. Είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που μας καθιέρωσαν στις επιλογές σας. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω.Ε. Δίπλα σας με 15 χρόνια εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία. Για υδραυλικά, ηλεκτρικά, θέρμανση, ηλιακά, air condition και πισίνες. Β και Γ Μεσολοράς Ω.Ε. Στον δεύτερο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-28009. Εμπορική και τεχνική εταιρεία Β και Γ Μεσολοράς Ω.Ε. Σταθερά η επιλογή σας.
7: Οργάνωση στην παραγωγή. Σταθερότητα στην κατασκευή. Ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Καθετοποιημένη μονάδα επεξεργασίας και κατασκευής ξύλινων εφαρμογών σε κουζίνα, ντουλάπα, πόρτα. Επαγγελματικά έπιπλα με σταθερότητα και αντοχή στη χρήση. Ανάγλυφες πινακίδες και κατασκευή διακοσμητικών με τη χρήση CNC μηχανημάτων. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο εξοπλισμό που υποστηρίζει κάθε στάδιο της παραγωγής. Θα μας βρείτε στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 26710-27455. Email strakatosilias@yahoo.gr. Ξυλοτεχνική Στρακάτος. Η υπογραφή πίσω από κάθε ξύλινη κατασκευή.
8: Ρέση, το λουκουμάνια πού πήγε? Εξαφανίστηκε?
3: Δεν εξαφανίστηκε, εξελίχθηκε.
8: Δηλαδή?
3: Δηλαδή έγινε κρέμα μία. Οι ίδιοι αγαπημένοι λουκουμάδες, αλλά τώρα έχει και γλυκά, κρέπες, τζελάτο και live desserts.
8: Τι λες τώρα?
3: Level up, φίλε. Και φυσικά, Milfay, the final boss.
8: Κρέμα μία.
3: Η συνέχεια του λουκουμάνια, αλλά σε νέα, ακόμα πιο απολαυστική εκδοχή. Ελάτε να το ανακαλύψετε.
8: Και delivery μέσω eFood και Wolt και στο 26710-22-237.
3: Κρέμα μία.
8: Στην Αντώνη Τρίτσι 64.
3: Η απόλαυση ανεβαίνει επίπεδο.
4: Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
9: Είναι αλλιώς να έχεις τα δικά σου κρέατα. Ξέρεις τι δίνεις στον πελάτη. Και αυτός να ξέρει τι τρώει. Κρεοπωλείο Λάλας. Από τη φάρμα μας στα περάματα Πιλάρου. Εμείς ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες κτηνοτροφικές μεθόδους και δίνουμε έμφαση στη διατροφή των ζώων μας για να έχετε πάντα καλό και ποιοτικό κρέας. Φάρμα Κρεοπωλείο Λάλας. Νέο κρεοπωλείο στη Σιτεμπόρων 42. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δεχόμαστε και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26710 22567. Φάρμα Κρεοπωλείο Λάλας. Γιατί είναι αλλιώς να ξέρεις τι τρως.

0: τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Σε λίγο η ώρα θα είναι 6.

Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μαρκογλου και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. Και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη μιξάρω για την Κεφαλονιά. 6 με 8 το βράδυ μέσα από το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Παλμός 983.

0: Παλμός 983.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Γεια σας, είμαι η Πάολα.
3: Είμαι ο Διονύσης Χινάς.
4: Είμαι η Έλλη Κοκκίνου.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
0: Παλμός 983. Όλοι εδώ.

0: Αν η υγεία είναι πάνω απ' όλα, τότε η ποιοτική καθημερινότητα είναι το αμέσως επόμενο. Ορθοπαιδικά, ιατρικά, Κουγιανός. Επαγγελματισμός και ασφάλεια σε κάθε έκφανση ζωής που χρήζει προσοχής. Προμηθευτείτε τη μάσκα και το αντισηπτικό σας. Απευθυνθείτε σε εμάς για κρεβάτια νοσηλείας, ηλεκτροκίνητα, αμαξίδια, στρώματα κατάκλυσης αλλά και ανατομικά μαξιλάρια ύπνου. Κουγιανός. Διαθέτουμε συμπυκνωτές οξυγόνου και φιάλες οξυγόνου προς ενοικίαση ή πώληση. Στηρίζουμε οποιαδήποτε ανάγκη για ιατρικά αναλώσιμα. Μεγάλη ποικιλία σε ανατομικά υποδήματα. Συμβασιούχος, πάροχος ΕΟΠΗ. Ορθοπαιδικά ιατρικά Κουγιανός. Σουηδίας 23, Αργοστόλη, έναντι νοσοκομείου. Τηλέφωνο 2671-0292-39. Στηρίζει την ποιότητα ζωής σας.
1: Τι ωραία που μυρίζει! Ψήνεις ψωμί!
2: Βέβαια! Και ψωμί και κουλουράκια και τυρόπιτες. Έλα να δοκιμάσεις!
1: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη! Τώρα εξηγούνται οι ευωδιές! Και εγώ θα πάω σε λίγο για ψωμί!
2: Για το καλύτερο ψωμί του νησιού!
1: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Χειροποίητες ποικιλίες ψωμιού με προζύμι.
2: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ψωμί από ελληνικό αλεύρι ζέα.
1: Γεμιστά πολύσπορα με τυρί και ελιές, καρύδια και μέλι. Special ψωμιά κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.
2: Αν είσαι τυχερός, πολύσπορο με γέμιση έκπληξη. Ρωτήστε μας.
1: Χειροποίητα κουλούρια και παξιμάδια. Νόστιμα σνακ για τη λιγούρα και καφεδάκι για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
2: Και παραγγελίες για ψήσιμο φαγητών. Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Σουηδίας 2, Αργοστόλη.
1: Τηλέφωνο 2671-102-639.
2: Ο ξυλόφουρνος του Απέργη. Ψωμί όπως παλιά.
3: Κτηνοτροφική μονάδα Ο Αγιοργίτης. Από το 1968 εξυγχρονιζόμαστε καθημερινά, εξελισσόμαστε αδιάκοπα, παραμένουμε σταθερά πρώτοι σε ποιότητα και τιμές. Ο Αγιοργίτης σας παρέχει εγγυημένα 20 κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και αυγοπαραγωγής. Ριγόπουλος στον Άγιο Γεώργιο Πύργου Ηλίας. Τηλέφωνο 26210-31701. Κινητά 6932-491-917 και 6945-200. 4-6-98.
4: Τώρα ο Αγιοργίτης σας προσφέρει νοπά κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής. Για να ξέρεις τι τρως.
5: Τι κάνει το παγωτό δοδόνι θεϊκό? Δεν είναι απλά μια απάντηση. Είναι όλα όσα νιώθεις. Είναι η υφή που λιώνει αργά και βελούδινα στο στόμα σου. Είναι η γεύση που μένει και σε ακολουθεί για πάντα. Είναι το 100% ελληνικό φρέσκο γάλα από τη φάρμα μας. Είναι 24 γεύσεις παγωτού για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι οι αυθεντικές συνταγές που κρατούν τη γεύση πλούσια, γεμάτη και αληθινή από το 1967. Τελικά, είναι όλα αυτά μαζί που κάνουν το παγωτό δοδόνι θεϊκό. Βρείτε μας στο λιθόστρωτο Αργοστολίου.
6: Απογειώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες αιχμής. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής και digital marketing. Στη Hotel Way αναλαμβάνουμε πλήρως την μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με εφαρμογές της Epsilon.net, την κατασκευή σύγχρονων και δυναμικών ιστοσελίδων που ξεχωρίζουν, την εγκατάσταση δικτύων Wi-Fi υψηλής απόδοσης. Διαχειριζόμαστε τις online κρατήσεις σας και την πολιτική τιμών. Hotel Way. Οι υπηρεσίες τεχνολογίας που απογειώνουν την επιχείρησή σας. Νάπιερ Αργοστόλη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 710 22000. Website www.hotelpavlaway.gr.
7: Ο ροζ κόσμος του Beauty Bar άνοιξε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ελένη Σουβάνου.

0: pavlacosmetics.gr. Δύο τροχοί, ένα όνομα. Γασπαράτος. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, διάγνωση και σέρβις σε όλα τα μοντέλα Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Αποκτήσε σήμερα το μοντέλο που επιθυμείς. Βρες όλα τα ανταλλακτικά του και εξασφάλισε εγγυημένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γασπαράτος. Επίσημος αντιπρόσωπος Kimco, Vogue, CF Moto και ATV CF. Με δύο καταστήματα. Γασπαράτος Γεώργιος, Βιπέ Αργοστολίου, πρώτος δρόμος. Τηλέφωνο 26710-24241 και Γασπαράτος Οδυσσέας, Γεωργική Σχολή 1. Αργοστόλη, τηλέφωνο 26710-26101.
1: Βάλτε stop στους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Καλέστε την Green Barrier Pest Control και καθαρίστε μια για πάντα. Green Barrier Pest Control. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Καθαρισμός και απολύμανση στρωμάτων και καναπέδων. Έκδοση πιστοποίησης. Για ένα καθαρό, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον, Green Barrier Pest Control. Εμπορικό κέντρο Κοκκύλια Αργοστολίου. Τηλέφωνο 6974-58-1138. Υπεύθυνη Μαγουλά Μαρίνα. Η ιδανική λύση για το σπίτι και την επιχείρησή σας.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Για να βρεις τις καλύτερες προσφορές σε ποιοτικό και νόστιμο φαγητό, δεν χρειάζεται να κάνεις τον γύρο της πόλης. Έλα στο γύρο της πλατείας. Restaurant Grill House, ο γύρος της πλατείας. Φρέσκα και χειροποίητα προϊόντα σε αχτύπητες τιμές. Προσφορές επιληχτά, πίτσες, μακαρονάδες και παϊδάκια που δεν πρέπει να χάσεις. Μαγειρευτά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Ο γύρος της πλατείας. 27 χρόνια. Μονόδρομο στη γεύση. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1.30 το βράδυ στην πλατεία Βαλιάνου στο Αργοστόλι. Delivery 12 το μεσημέρι με 12.30 το βράδυ στο 26710-27027 και μέσω Wolt.
4: Για το πέτρινο σπίτι μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες. Για τα μεσημέρια που πάμε για φαγητό με την παρέα. Για τα απογεύματα με τις μοναδικές μυρωδιές στην αυλή. Όλα αυτά στο δικό μας πέτρινο σπίτι που είναι χτισμένο με πέτρα και αγάπη. Με ψητά και σούβλα στα κάρβουνα, ορεκτικά, σαλάτες και παραδοσιακά μαγειρευτά φτιαγμένα με αγάπη στην παράδοση και το καλό φαγητό. Ταβέρνα Ψησταριά, πέτρινο σπίτι. Στα Περατάτα με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα και την Κυριακή από το μεσημέρι. Delivery στο 26710-68068. Πέτρινο σπίτι. Όσα θες και αγαπάς, στο πιάτο σου.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Κεφαλονιά. Στην οδό Δεβοσέτου 4 δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που τώρα έχουν παλμό και σε αυτούς που ποτέ δεν άκουσαν τίποτε άλλο. Παλμός 98.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Παλμός 98,3.
2: Έπες

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Γασπαράτος Οδυσσέας και Γασπαράτος Γιώργος. Με δύο καταστήματα, Γεωργική Σχολή 1 και πρώτος δρόμος ΒΠΕ Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671026101.
2: Το Locksmith Κλειδαράδικο βρίσκεται τώρα σε νέα διεύθυνση.
3: Μεταφερθήκαμε.
4: Locksmith Κλειδαράδικο.
2: Τώρα σε νέα διεύθυνση με νέο κατάστημα και ακόμα περισσότερες υπηρεσίες.
4: Στη Λεωφόρο Κεφαλίνων 49.
3: Πού είπες?
4: Στον Περιφερειακό ΔΕ. Τηλέφωνο 2671 28 84. Και με άπλα πάρκινγκ.

0: καταστήματα Yupi, παιχνίδια, σχολικά, μπεμπέ και ό,τι άλλο θέλετε για μικρά και μεγάλα παιδιά σε τιμές Yupi.
1: Yupi! Και δεν θα κάνεις ρούπι!
0: Νέο κατάστημα Yupi, Κοκκύλια, Αργοστόλη και Φαλονιά.
2: Μωρό μου, μ' αγαπάς!
3: Νωρίς δεν είναι για τέτοιες κουβέντες.
2: Ένα χρόνο είμαστε μαζί. Πού θα βρεις άλλη σαν εμένα? Ατόφιο χρυσάφι. Μάλαμα.
3: Τότε να σε πάω για μια εκτίμηση στον Παπαδάτο.
0: Ό,τι αξίζει σε μας έχει τη σωστή τιμή.
4: Ενεχείρο δανειστήρια Παπαδάτος. Αγοράζουμε χρυσά κοσμήματα,
0: λίρες Αγγλίας
4: και ρολόγια γνωστών οίκων.
0: 10 χρόνια εμπειρίας με απόλυτη γεμήθεια, άμεσα μετρητά και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Ενεχείρο δανειστήρια Παπαδάτος. Θα μας βρείτε
0: Ζάκυνθος, Ρίζος Παστών 3,
4: Αμαλιάδα, Καραϊσκάκη 1 και Πύρονος,
0: Πύργος, Αγίου Νικολάου 2,
4: Αργοστόλη, Βανδόρου 14 και στο τηλέφωνο 26950 42 075.
0: Και τώρα που σου είπε ότι είμαι ανεκτίμητη, να δω, τι θα κάνεις?
5: Κούκλα,
6: σε μένα μιλάς?
5: Καλά, με το που σε είδα έκαψα φλάτζα, λέμε.
6: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πειρασμός. Αχ, να είναι καλά το Κάρισπα Premium. Με πλύνανε, μου βάλανε κερί, με γυαλίσανε, κάνανε βιολογικό καθαρισμό στο σαλόνι μου και όλα με το χέρι, χωρίς βούρτσα. Αχ, πόσο πιο όμορφη πια, πόσο.
5: Έγινε, κούκλα, τα λέμε.
6: Πού πας?
5: Στο Κάρισπα Premium. Ρε, μοντελάκι θα γίνω.
6: Μα...
5: θα ανεβάσω story. Άντε, γεια.
7: Για αυτοκίνητα μοντέλα Cars Spa Premium. Ανοιχτά καθημερινά Δευτέρα έως Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στον πρώτο δρόμο Βιπέ Αργοστολίου. Cars Spa Premium. Καθαρό αυτοκίνητο είναι στο χέρι μας.
8: Οι πελάτες μας μιλάνε συχνά για εμάς. Αφίλοι γνού ΑΕ. Μιλάνε και λένε για τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας. Λένε για την ποιότητά τους. Λένε για την έγκαιρη παράδοσή τους σε όλο το νησί. Λένε για τις τιμές μας. Χοντρικό εμπόριο τροφίμων Αφίλοι γνού ΑΕ. Παγωτά, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά, αλλιεύματα, πάγος και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που θα βρείτε στον κατάλογό μας αποκλειστικά για επαγγελματίες. Αφίλοι γνού ΑΕ. Λαγκάδα στα Φαρακλάτα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο 26710 26 041. Αφίλοι γνού ΑΕ. Οι πελάτες μας μιλάνε μόνο για μας. Η εταιρεία μας αναζητά οδηγούς με δίπλωμα Β και Γ κατηγορίας. Εάν ενδιαφέρεστε να μπείτε στην ομάδα μας, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.
9: Ξέρετε τι λένε, οι σωστοί συνεργάτες κάνουν τη διαφορά. Και στην εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτη, φροντίζουμε τους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς όπως φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αντιπροσωπεύουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν, όπως την πύρα Έζα από την ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης, και σε draft με το καλύτερο ανταποδοτικό πρόγραμμα στην αγορά. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, τον καφέ Κίμπο, τα αναψυκτικά Κλιάφα, τους σπιτικούς χυμούς Γιαγιά μας που είναι γεμάτη γεύση και νοσταλγία, και φυσικά όλα τα αλκοολούχα ποτά. Εμπορία ποτών και αναψυκτικών Κουμαριώτης. Γρήγορη διανομή και έγκαιρη παράδοση σε όλη την Κεφαλονιά. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26713-02-104.
10: Sir, καλημέρα, τι κάνεις?
3: Οπ, η κυρούλα μας. Βλέπω τα έμαθες καλά τα ελληνικά.
10: Oh yes, εγώ τώρα ντόπια. Μετακομίσει Κεφαλονιά, παντρεύομαι.
3: Άντε με το καλό, με τόσα πήγαινε, έλα κάθε χρόνο τον βρήκαμε το γάμπρο.
10: Yes, yes, και... I want to καλέσω εσένα στο γάμο. Θα έχει και Glendy με traditional rombola, Beauty Creton, Excellent Martha, Anisia και Amelia.
3: Α, όλη η σειρά κρασιών του Βασιλάκη.
10: Oh yes, Βασιλάκης, κουμπάρος.
3: τότε και στα δικά μας.
11: Έκθεση ποτοπίας, συνοπίας και παραδοσιακών προϊόντων Θήτα Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Η Κεφαλονιά που θα έχεις για πάντα στην καρδιά σου. Στην πλατεία Πεσόντων, στα όμορφα Βαλσαμάτα. Τηλέφωνο 26710 86 344.
10: Βασιλάκης, yes, wins your heart forever.
12: Η εταιρεία Vieco είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον χώρο των ξύλινων γερμανικών και ενεργειακών κουφωμάτων. Με σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές και με ειδικότητα σε διατηρητέα κτίρια, σας εγγυάται συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα και φινέτσα, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Θα μας βρείτε στον πρώτο δρόμο της ΒΠΕ Εργοστολίου και στο site vieco.gr. Υπεύθυνος πωλήσεων Λεωνιδάκης Χάρης. Τηλέφωνο 6937 1722 12. Η επανάσταση στα συστήματα καθαρισμού σωματιδίων DPF ήρθε τώρα στην Κεφαλονιά. Η Marketo Steam παρουσιάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον καθαρισμό συστημάτων σωματιδίων DPF. Ενημερώσου σήμερα στο τηλέφωνο 26710-28963 και κάνε το αυτοκίνητό σου να πετάει.
13: Ολοκένουργιο Hotel Showroom της Greco Strom στον πρώτο όροφο στην οδό Σιτεμπόρων 49 στο Αργοστόλι. Εδώ θα βρείτε λύσεις ύπνου για ξενοδοχεία, βίλες και καταλήμματα. Ανακαλύψτε τον ξενοδοχειακό τιμοκατάλογο της Greco Strom στα ειδικά σχεδιασμένα στρώματα ύπνου, χειροποίητα κρεβάτια, custom κεφαλάρια και πτυσσόμενα έπιπλα ύπνου που μπορούν να προσαρμοστούν στις ξεχωριστές ανάγκες του καταλήμματός σας. Greco Strom. Wake up new.

τραγούδια που ξέρεις. Επιτυχίες που θυμάσαι. Παλμός 92,5.

0: Αν είσαι με κάποιον στο αυτοκίνητο και δεν θέλει να ακούσει Παλμό, σταμάτα, σταμάτα. Και πες του να κατέβει.
1: Κάνε καμιά βόλτα, ρε!
0: Παλμός, Παλμός.

0: Ακούς Παλμό 983.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίνο και για τις επιτυχίες μου άκου Παλμό 98,3. Άκου το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Στικούδη και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε Παλμό 983.
4: Είμαι η Αναστασία και στην Κεφαλονιά ακούμε Παλμό 98,3.

Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής και να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980 19 29 51. Ακολουθούν αγαπημένες επιτυχίες, ενώ άμεσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

τώρα. Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Ελένης. Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ, ενώ λίγο πριν Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τον Βασίλη. Έρχονται Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές για την Ελένη, και αμέσως μετά ο Γιώργος Σαμπάνης με το Δε μ' αγαπούσες για τον Κωνσταντίνο.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, μία επιλογή της Δέσποινας, και έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, και πρώτη αυτή της Μαρίας, Γιώργος Κακοσέος, ούτε εχθροί ούτε φίλοι.

0: Σε λίγο η ώρα θα είναι μία.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης, Μέχρι εκεί μπορούσες, μια επιλογή της Μαργαρίτας, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τον Παναγιώτη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Χρήστου, Πάνος Σκιάμος, Ξέρεις Πολλούς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Θοδωρή, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη στο νερό, ενώ λίγο πριν Χρήστος Αντιγκάη, Μια καψούρα έχω για τον Θοδωρή. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1841 η νεοσύστατη Εθνική Τράπεζα εκδίδει το πρώτο της χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας 500 δραχμών. Σαν σήμερα το 1927 περικόπτονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και των αξιωματικών του ελληνικού στρατού για να καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. Σαν σήμερα το 1945 ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτονούν με δηλητήριο μία ημέρα μετά το γάμο τους. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα αυτή της Δέσποινας, Πέγγι Ζήνα και Άμινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή Πρωτομαγιά και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Σε λίγο η ώρα θα είναι 3.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Παλμός 983. Πρώτη μετάδοση.